0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
1: Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.
6: Γεμάτοι δρόμοι και άνθρωποι μόνοι. Κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα. Μια καρδιά να σου

0: κουβέντα μην πιάνεις. Πες ένα γεια.
1: Ελληνικά και αγαπημένα, ξανά και ξανά. Τρανζίστορ 100,3.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

παίζεις, τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Θέλω να αλλάζει η ζωή μαγικά. Ξανά να γινόμουν το παιδί που υπήρξα παλιά.

Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ, τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: παίζει ό,τι μου αρέσει.
1: Η γειτονιά στο πόδι και στο παραθυρό σου. Κι ο καπνής μας σκοτώνει.
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Και η ώρα πήγε 9. Αλλά
2: του Οκτώβρη.
1: Τι σε 9.
2: Έτσι. Πολλά 9 σήμερα. Μήπως να παίξουμε κάνα τζοκέρα και κάνα.
1: Με το 9 και το 19.
2: Euro jackpot έχει 120 εκατομμύρια.
1: Παίξε για μένα, γιατί δεν ξέρω να παίζω. Πού θα πηγαίνω με την Πόρσε μου.
2: Πόρσε θα πάρει.
1: Τι να πάρω κι εγώ. Ο το χάντζα αυτό.
2: Δηλαδή είπα να σου δώσω ένα ποσό. Θα τα δώσει στην Πόρσε.
1: Τι να πάρω.
2: Πάρε ένα διαμέρισμα.
1: Μόνο άμα έχει θα πάρω με αυτά που θα με δώσει.
2: Εντάξει, Πόρσε θα ξεπαρδιαστώ κι εγώ. Α σου δώσω δηλαδή 500 χιλιάρικα. 500 χιλιάρικα θα πάρει όλη την Πόρσε.
1: Όχι, όχι. Θα πάρω μια Πόρσε μεταχειρισμένη και θα πάρω και ένα σπιτάκι οπωσδήποτε.
2: Λέω να αγοράσω και τον τραζίστορ μετά. Θα σε βάλω διευθύντρια.
1: Ευχαριστώ.
2: Και εγώ θα είμαι ο CEO.
1: Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πρέπει να έχουμε κάθε μέρα.
2: Όποτε θες. Εγώ ξέρεις αυτά δεν με νοιάζει. Αρκεί να γίνονται η δουλειά μας.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τραζίστορ 100,3.
3: Για παιδικό θέατρο σε προσφορά, μπες goldmall.gr. Οι καλύτερες παιδικές παραστάσεις χτυπούν στην καρδιά του Ευόσμου, στον τεχνόκοσμο. Χωνάκι παγωτό και τα τρία γουρουνάκια και ο γκαφατζής Λύκος. Μια γλυκιά περιπέτεια γεμάτη κόντρες και έρωτα υφαίνεται όταν ο Φραντσέσκο φέρνει το πρώτο χωνάκι παγωτό στο Παρίσι. Και σε μια άλλη ιστορία, τρία γουρουνάκια και ένας αδέξιος Λύκος μπλέκουν σε ανεπανάληπτες γκάφες. Τα Σαββατοκύριακα του Οκτωβρίου στον τεχνόκοσμο. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 9 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
4: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
5: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
4: Μόνο χαρίζεται.
5: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
4: Δώσε αίμα.
5: Αιμοπετάλια.
4: Μυελό των οστών.
5: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
4: Κάνε ένα δώρο ζωή στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
5: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
5: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
6: Είμαστε χαράματα.

Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τώρα τα πρωινά Καρντάσια. Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα και καλή μας εβδομάδα.
1: Να τη, η Δευτέρα 12 του Οκτώβρη. Φτάνουμε αυτή τη βδομάδα στα μισά του Οκτώβρη. Καταλαβαίνεις τώρα.
2: Δεν έχω πάρει χαμπάρι πότε τελείωσαν οι διακοπές, πότε έφτασε Οκτώβριος. Και ξέρεις, επειδή το παιδί δεν ξεκίνησε σχολείο,
1: ναι.
2: Κανονικά σχολεία, ναι, φροντιστήρια, ναι, ναι, ναι. Όλα αυτές τις δραστηριότητες. Έχει μόνο τη σχολή και πάει μόνη της. Δεν έχω καταλάβει τίποτα, παιδιά.
1: Έχει αλλάξει λίγο, θα λέγαμε, η καθημερινότητα τώρα.
2: Πάρα πολύ έχει αλλάξει. Παιδιά, όταν τα παιδιά σας τελειώνουν το σχολείο, είστε ελεύθεροι και πάλι.
1: Δεύτερη ζωή κάνετε, δεύτερα νιάτα.
2: Πραγματικά, δεύτερα νιάτα θα ζήσω τώρα.
1: Είναι ξεκίνημα της εβδομάδας. Εδώ, αν συντονιστείτε μέχρι και τις 11, θα το κάνουμε ο λίγο τι ευκολότερο, θεωρώ.
2: Α, νόμιζα, θα το κάνουμε καλοκαιρινό.
1: Όχι, καλοκαιρινό δεν θα το κάνουμε. Όχι. Εδώ πέρα. Εντάξει, κρίμα. Είναι να διευκολύνουμε δηλαδή τους ανθρώπους εκεί έξω.
2: Να πούν, δευτέρα.
1: Θα σηκωθώ. Ναι, θα μπω στα μάξι, θα πάω στη δουλειά. Γιατί θα ακούσω πρωινά Καρντάσια αυτό το τέταρτο που είμαι στο αυτοκίνητο.
2: Κάτι είναι και αυτό, έτσι. Αυτό λέω. Καλή είναι και η δική μας η πρωινή, η καλημέρα.
1: Έτσι. Πάμε να ξεκινήσουμε.
2: Yes.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο το κορμί.
1: Καταγγελώ το κορμί σου.
0: 12 έχει ο Οκτώβρης. Συγγνώμη, λάθος, δεν έχει 12. Πόσο
1: γιατί,
0: έχει,
1: 12
0: έχει. Α, περίμενε.
1: 12, ναι.
0: Ναι, σήμερα, κάτσε, εγώ άλξα Ιούνιο τώρα. Με έρχεσαι το καλοκαίρι πάλι. Περίμενε, πας τον Οκτώβριο λίγο.
1: Νομίζω ότι έρχεται το εγκεφαλικό σιγά-σιγά. Γιώργο, λοιπόν, δεν σε βλέπω καλά.
0: Όχι, έβαλα στο ημερολόγιο και έβαλα αντί για 12 Οκτώβρη, μου άνοιξε το 12 Ιούνιου.
1: Εντάξει, πειράζει.
0: Και θα σου έλεγα άλλα τι άλλο τώρα εδώ πέρα.
1: Και εγώ θα κοίταζα και θα έλεγα, έλα ρε φίλε, ναι. Θα τα πίστευα κιόλα γιατί ξέρω.
0: Ναι, Ανδρόμαχος και Ανδρομάχοι γιορτάζουν σήμερα όμως 12 του Οκτώβρη.
1: Να βάλουμε ένα σούσουρο για το κορίτσι.
0: Ευρωπαϊκή μέρα συντήρησης και Παγκόσμια μέρα κατά της αρθρίτιδας. Στα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα, 12 του Οκτώβρη, έτσι να το τονίσω αυτό, το 1862 ο Όθωνας εγκαταλείπει οριστικά την Ελλάδα με το αγγλικό ατμόπλιο Σκύλα. 1944 η Αθήνα και ο Πειραιάς απελευθερώνονται από τους Γερμανούς σαν σήμερα.
1: Άντε ρε, καλά, φύγατε.
0: 1990 σαν σήμερα σημειώνεται απόπειρο δολοφονίας κατά του Υπουργού Εσωτερικών της Γερμανίας, του Wolfgang Schäuble. Ο Schäuble που ήταν σε καροτσάκι, είχε γίνει στο χωριό Oppenau της Βιτεμβέργης. Στις γεννήσεις, σαν σήμερα γεννιέται ο Μίμης Πλέσας. Το 1924 γεννήθης. Ο Μίμης Πλέσας έφυγε από τη ζωή το 1924, αλλά και η ηθοποιός η Ελληνίδα η Μάρθα Βούρτσι το 1937 είναι γεννήθης αυτή. Επίσης, στους θανάτους σαν σήμερα, φεύγει από τη ζωή ο Αλέξανδρος ο Πρώτος το 1920, ήταν ο βασιλιάς των Ελλήνων από το 1917 ως το 1920. Και το 1996 πεθαίνει ο Ζαν Ρενέ Λακόστ. Εδώ στενοχωρέθηκε σίγουρα. Ο Γάλλος ταινίστας και ιδρυτής της εταιρείας ειδών ρουχισμού με σήμα το κροκοδιλάκι.
1: Πάντως τελευταία έχουν γίνει πάρα πολύ μοδάτα. Γιατί παλιά ήταν πολύ κλασικά. Ναι. Είναι το κλασικό αυτό μπλουζάκι, το πόλο. Ναι. Και τώρα τελευταία έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Κάποιος μπήκε μέσα και το εξέλιξε.
0: Αλλά λίγο οι τιμές είναι τσιμπημένες τα Λακόστ, δηλαδή.
1: Υπερβολικά τσιμπημένες. Δηλαδή, τι να πω, έχουν ξεφύγει εντελώς.
0: Κύριε Ζαν Ρενέ Λακόστ, όχι κύριε. Έχει πεθάνει, αλλά.
1: Έχω ένα φόρεμα που το έχω από τότε. Anyway.
0: Ναι, Λακόστ.
1: Λοιπόν, και ο Διονύσης Τσακνής έχει γενέθλια, γιατί εγώ θέλω να λέω και για τους τραγουδιστές.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, 7.30 ώρα θα ξημερώσει, 18:52 θα δύσει ο ήλιος. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας, άκου τώρα. Ναι. Στον 18ο αιώνα στην Ευρώπη, το να είχες μαύρα και σάπια δόντια ήταν σύμβολο πλούτου.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί εκείνη την εποχή η ζάχαρη ήταν πολύ ακριβή και την αγοράζαν μόνο οι πλούσιοι. Οπότε τρώγανε τη ζάχαρη, κατέστρεφαν τα δόντια της αριστοκρατίας. Με πρώτη και καλύτερη, τη Βασίλισσα Ελισάβετ.
0: Ναι.
1: Ναι, την πρώτη της Αγγλίας.
0: Ναι.
1: Και επειδή όλοι ήθελαν να δείχνουν πλούσιοι, όσοι είχαν λευκά δόντια πήγαν και τα έβαφαν μαύρα.
0: Άκου τώρα.
1: Για να προσπαθήσουν να δείξουν ότι έχουν λεφτά.
0: Ναι.
1: Για να αγοράζουν ζάχαρη.
0: Και μετά τους πέφταν τα δόντια, τι κάνανε.
1: Μετά ήταν πολύ πλούσιοι.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

0: Δήμος Αναστασιάδης, οι αποφασίες σου στον Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημέρα σας και πάλι.
1: Good morning again.
0: Πώς τα πέρασες το Σαββατοκύριακο, ήταν γεμάτο?
1: Πάρα πολύ γεμάτο ήταν. Το Σάββατο πήγα για κάτι τσίπουρα εκεί στην Πηλαία, στη γειτονιά.
0: Α, ωραία.
1: Χθες σηκώθηκα το πρωί, πήγα στην εκδήλωση στο Pink Together.
0: Ναι.
1: Κατέβηκα κάτω, είχε πάρα πολύ κόσμο εκεί. Πολλά κορίτσια ήρθαν, μιλήσαμε, γίναμε μια μεγάλη παρέα. Πολύ ωραία εκδήλωση ήταν και δωράκια δίνανε.
0: Ναι, είδα.
1: Ναι, ήταν πολύ ωραία εκεί στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Συγχαρητήρια στο Άλμα Ζωής για τη διοργάνωση. Και επειδή έτσι ξεσηκωθήκαμε εκεί με τις μουσικές που παίξαν τα κορίτσια,
0: ναι,
1: πήγαμε και ένα σάρκ μετά.
0: Α.
1: Που είχε τέτοιο εκεί. Είχε παρτάκι, ο Τσιλιπάκος έπαιζε.
0: Α, ωραίος DJ.
1: Οπότε παρτάραμε και λίγο με Αντιγόνη Σπανού.
0: Α, ήταν και αυτή εκεί.
1: Βέβαια, μαζί πήγαμε.
0: Αφού τώρα δεν ξυπνάει πρωί και αυτή, πάει.
1: Αυτό τη λέω, άντε. Και πάρα που πάμε να φύγουμε, λέει, ναι, να σα κεράσουμε μια γύρα. Λέω τώρα πώ θα ξυπνήσω το πρωί.
0: Δεν είμαι όχι.
1: Όχι, φυσικά δεν λέω όχι σε τέτοια. Τι είμαι, καμιά κατάδεκτη.
0: Τζάμπα,
1: καμιά κατάδεκτη. Τι τζάμπα είχαμε πιει ήδη από τρία.
0: Αυτό, ναι.
1: Τι τζάμπα τώρα, τόσα που δώσαμε. Anyway. Οπότε έτσι ήταν το Σαββατοκύριακο.
0: Ωραία. Εγώ Παρασκευή πήγα στο Beer Festival. Ήπια μια ωραία μπύρα που είχε μέσα και λίγο μέλι.
1: Α, ωραία.
0: Ήταν πολύ ωραίο οργανωμένο έτσι. Είχε πάρα πολλές μπύρες και είχε και κάποια περίπτερα για φαγητό. Όχι τόσο, ναι, πολλά όσο πέρσι. Βέβαια, το περσινό ήταν το Food Festival, οπότε και έχει παραπάνω φαγητό. Εδώ ήταν παραπάνω για την μπύρα.
1: Εννοείται.
0: Αυτό το Σάββατο στο κέντρο για καφέ είχε πάρα πολύ κίνηση. Το Σάββατο το πρωί προς μεσημέρι το κέντρο. Πανικός γινόταν.
1: Ναι.
0: Πολλοί κόσμος και αυτοκίνητο πάρα πολύ. Την Κυριακή ήταν να πάω βόλεϊ, αλλά έβρεχε όλη μέρα.
1: Ναι.
0: Οπότε έμεινα σπίτι και δεν κουνήθηκα καθόλου.
1: Καλά εξηγήθηκες.
0: Και το Σάββατο έφαγα και μια μπουγάτσα. Την
1: Κυριακή. Σε είδα, σε είδα.
0: Κατέβηκα μόνο για μια μπουγάτσα και ένα καφέ.
1: Και το τζάκωσα εγώ. Λέω, με... τι κάνεις, λέω, τέτοια ώρα κάτω.
0: Είδες, Κυριακές δεν ξυπνάω πρωί σχετικά. Δεν
1: όχι, νωρίς ήταν, ναι.
0: 10 τι ώρα ήταν.
1: Έτσι, 693-693-1003. Πάρα πολύ ωραία. Ήταν, έδωσε και μια ωραία συνέντευξη στη φίλη σου.
0: Στην Κατερίνα.
1: Στην Κατερίνα την καινούργιο. Για να δω, ή σήμερα θα παίξει. Εκτός άμα δεν του άρεσε και με κόψουν.
0: Έστειλες δουλειά στην Κατερίνα από εδώ?
1: Όχι, δεν έστειλα.
0: Πώς θα παίξει η συνέντευξη?
1: Δεν θα παίξει. Πρέπει να πω Κατερινάκι μου, ευχαριστώ και τέτοια.
0: Ναι,
1: πω για τίποτα δεν είμαι τελικά.
0: Κατερίνα, ζητώ συγγνώμη. Εδώ είναι η εκπομπή. Σε στηρίζουμε. Καλή σου ημέρα.
1: Έτσι, όχι, γιατί. Την δεν λέμε τίποτα.
0: Όχι, φίλοι μας είναι.
1: Σε παρακαλώ, για την Κατερίνα δεν λέμε τίποτα.
0: Μα και γιο σου λέμε, όλοι φίλοι μας είναι στο τέλος.
1: Τέτοια διαφήμιση που τους κάνουμε, δηλαδή την Αθηνά Οικονομάκου, τέτοια διαφήμιση. Ποιος άλλος την κάνει?
0: Κατερίνα καινούριο, κάθε πρωί στις 10 στον Α. Τι άλλο να πούμε.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, όμορφη ημέρα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Είχε μια ωραία δροσούλα το πρωί και πολύ μου άρεσε. Μ' αρέσει το φθινόπωρο τελικά.
0: Φθινοπόρια σε νομίζω τώρα για τα καλά από
1: ναι.
0: Δηλαδή είναι το φθινόπωρο τέλος.
1: Όμορφα όμως. Και έτσι έβαλα και την πρώτη μου μποτούλα. Χαμηλή βέβαια έτσι ξεσοχή μέχρι πάνω στο γόνατο. Μποτάκι έτσι μη μποτό. Το φόρεσα χθες και πολύ το απόλαυσα. Λέω άντε καλό και φθινοπόριασε.
0: Ναι, εντάξει, έριξε καλή βροχούλα χθες.
1: Καλή ήταν, ευτυχώς όταν πήγαμε εμείς σταμάτησε να βρέχει και ανοίξαν μετά. Του τι ωραία που είναι, ρε παιδιά, αυτά τα μαγαζιά δίπλα στη θάλασσα. Τι όμορφη πόλη έχουμε. Λοιπόν, ξεκινήσαμε τη μέρα με 15 βαθμούς. Αλλά είχε πολύ δροσιά σήμερα. Δηλαδή, παρότι είχε 15 βαθμούς, αυτά τα 5 τα μποφόρ. Έτσι, το μικρό αυτό το αεράκι νομίζω ότι έδωσε μια δροσιά παραπάνω. Μέχρι 22 βαθμούς θα φτάσει. Δεν βλέπω βροχή, αν και χθες έλεγε ότι θα βρέξει. Παρ' όλα αυτά έχει συννεφιές, οπότε ίσως τοπικά ρίξει καμία, ξέρεις, αυτές τις μπόρες έτσι, τις μικρούλες, καμιά ψυχάλα. Τώρα για να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους. Έχει λίγη κίνηση ο Περιφερειακός και η Λαμπράκη έχει κίνηση αυτή τη στιγμή. Η Κωνσταντίνου Κανάρη έχει κίνηση. Τι άλλο έχει, εδώ τι είναι ρε παιδιά, εδώ είναι η Εγνατία κατεβαίνοντας προς τα κάτω, η Αριστοτέλους του Αμπελόκηπους και η δυτική είσοδο από Διαμαντά μέχρι Ευκαρπία.
0: 23-10-266-233 είναι το σταθερό μας, στα social transistor 1003 και στο Spotify για να ακούτε την εκπομπή σε μορφή podcast και φυσικά κατεβάζετε τις εφαρμογές μας για iOS και Android από όπου μας ακούτε στα κινητά σας, τα tablet σας, τα CarPlay σας, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, δεν μας χάνετε με τίποτα.
1: 693-693-1003, ελπίζω να μην αργήσατε να στείλετε την καλημέρα.
0: Σε αυτές τις καλημέρες πάμε αμέσως τώρα. Καλημέρα στην Ελλάδα, καλημέρα στον Σάκη, τον Ηρακλειδέα. Χαίρετε, γιατί ο Ηρακλής κέρδισε εχθές. Ο Τζον είναι και αυτός εδώ. Καλημέρα, Καρντάσια, καλή εβδομάδα. Κάπου 73 μέρες πριν τα Χριστούγεννα, να ορίστε, αυτή είναι η διάθεση. Καλημέρα και στην Φέη, την Ιωάννα, την φίλη μας, την Γεωργία και τον Θωμά που συνάντησε τη δικιά τους. Καλημέρα μέχρι τώρα στο Viber μας.
1: Έτσι, καλημέρα, ρε παιδιά.

0: Ο Γιώργος Κακοσέος ήταν αυτός και εις ανώτερα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ωραία ευχή.
0: Πάμε στην επικαιρότητα. Με διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο, θέρμανση επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει την οικονομική επιβάρυνση των οικοκυριών εν ώψη του χειμώνα. Mm-hmm. Στο τραπέζι βρίσκονται η επιδότηση στην Αντλία και η σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανση. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη που μας έρχεται, καθώς την επόμενη, 15 του μήνα, ξεκινάει η περίοδος διάθεσης του πετρελαίου.
1: Ναι.
0: Στο επίκεντρο του κυβερνητικού σχεδιασμού βρίσκεται η προσπάθεια να διαμορφωθεί η τελική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από τα 1,70 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζεται αύξηση του επιδόματος που ενδέχεται να αγγίξει ακόμα και το 20% για το επίδομα θέρμανσης. Σε εξέλιξη το διπλωματικό θρίλερ μετά την εφνιδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας με άμεση ισχύ. Να τη η έκπληξη. Σιγή ηχθείως στηρεί το Κρεμλίνο με το δημοσιογραφικό ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμα κάνει αποδεκτή την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Τι άλλο έχουμε. Η συμφωνία φυσικά αποδοκιμάστηκε έντονα από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε τηλεφωνική επικοινωνία της με τον Βολντίμιρ Ζελένσκι. Η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει εντός της εβδομάδας στο Κύπριο 3 δισεκατομμύρια δολάρια στρατιωτικής βοήθειας.
1: Μάλιστα.
0: Στην υπόλοιπη επικαιρότητα έχουμε. Τι έχουμε, κάτσε να δω το βρω.
1: Έχουμε το κορίτσι εκείνο που. Που το χάσαμε από τα ναρκωτικά σε,
0: εδώ
1: στη Θεσσαλονίκη,
0: στα τοπικά, ναι, δυστυχώς.
1: Σε κλαμπ με ηλεκτρονική μουσική. Πολύ, πολύ στεναχωρέθηκα.
0: Κάτι της δώσαν τώρα, τι ήταν, έκσταση, υπερβολική δόση. Το έχει ξαναπάθει, λέει, πριν τρία χρόνια.
1: Βρε παιδάκια μου, βρε τη ζωή σας να αγαπάτε, βρε.
0: Ήταν μια του κλέφτη, δύο, τρεις, δυστυχώς ναι. Δεν τα κατάφερε. Συνέλευσαν 8 μέλη εγκληματικής ομάδας που είχε διαπράξει τουλάχιστον 22 κλοπές και απάτες με πρόσχημα του υπαλλήλου ΔΔΕΚ.
1: Αυτούς κάτι φάπες θέλω να τους δώσω.
0: Τηλεφωνίας ή το παίζαν και λογιστές. Περισσότερα από 800.000 ευρώ είχα βγάλει από την 1η Σεπτέμβρη του 26 είχε γίνει
1: πίσω. Αυτά είναι λεφτά. Κάτσε και δούλευε.
0: Αυτά από την επικαιρότητα.
1: Λοιπόν, θα σε πάω σε μια έκθεση φωτογραφία σήμερα, γιατί έχω και ποιότητα. Μικρές ιστορίες της πόλης της ομάδας Photo Walk Photonic. Παρουσιάζεται στο πατάρι του Ωραίων Ντεπό, στη Βαφοπούλου 18. 16 φωτογράφοι σε επιμέλεια της Μαρίας Θαμνίδου καταγράφουν με φωτογραφίες δρόμου, ασπρόμαυρες, έγχρωμες, ανθρώπους και στιγμές της καθημερινότητας. Και μου αρέσει πολύ ένα παιδί δίπλα στη γάτα του, ένας πολιτής στο καρότσι του, ένας ηλικιωμένος σε ένα παγκάκι, πρόσωπα χωρίς όνομα που όλα έχουν μία ιστορία. Και να σου πω για το τραγούδι εβδομάδας που θα έρθει.
0: Α, για πες τι είναι.
1: Έχουμε ολοκένουργιο τραγούδι εβδομάδας και θα τσουτσουριάσετε, τίποτα άλλο δεν σας λέω.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού, Ρεύμα.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
6: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Γυμνάσιο. Εξισώσεις με αγνώστους, χημεία, άγνωστα αρχαία και στο δωμάτιο του εφήβου ένας άγνωστος που λέει «Τα ξέρω όλα, άσε με». Ώρα να ανέβει level χωρίς άγχος. Στο Action Camara χτίζουμε πρόγραμμα, βάσεις και αυτοπεποίθηση για να γίνει κορυφή παιχνιδάκι.
8: Action Camara, ιστορικό κέντρο, Δημητρίου Γούναρη 48. Τηλέφωνο 2310-250-518.
9: Action Camara.
10: Στο Coffee Island, Marco Bocciari 137. Δεν απολαμβάνεις μόνο ασυναγόνη στο καφέ, αλλά έχει και δώρο τον τέταρτο καφέ. Καλά ακούσατε! Coffee Island, Marco Bocciari 137. Και ο τέταρτος καφές κερασμένος από εμάς. Delivery 2310-91-51-49.
11: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
12: Και πάλι πίσω στο στούντιο. Καλημέρα σε Θωμά, Βασιλική και Αφροδίτη.
13: Καλημέρα, κουκλάκια.
12: Πάμε για σήκωμα.
13: Γκέλες για Γιουβέντους και Μίλαν. Στην κορυφή μαζί με την Ίντερ η Λάτσιο. Βαθιά ανάσα για τη Μαρσέη 2-0 την Τρουά. Ολυμπιακός 1-0 τον Παναθηναϊκό. Στην κορυφή η Πράσινη. Στο μείον 1 η ΑΕΚ. Και στο μείον 2 οι Πειραιώτες. Ο Άρης 3-2 τον Βόλο. Ο Ηρακλής 2-0 τον Λεβαδιακό. Ενώ ο ΠΑΟΚ παίζει σήμερα στις 6 με την Καλαμάτα. Τριάρα της Manchester City στη Liverpool. Η Μπέτης 5-2 την Οσασούνα. Ενώ τώρα το πρωί στις 9 ο Τσιτσιπάς παίζει με τον Φρίτζ.
12: 70 ευρώ έβγαλε εγώ χθες αυτό το στοίχημα.
13: Ήταν... Τι έπαιξε, τον Ηρακλή τον έπαιξε?
12: Όχι, ήταν να βγάλω 300, αλλά αν έβαζε ένα γκολ ο Παναθηναϊκός που έπαιζε με 10 Ολυμπιακός.
13: Έλεος ρε, ο Βάζελος μας έχασε.
12: Και δεν μπόρεσα να βάλω, οπότε έκανε ένα κασάουτο εκεί στα 70 ευρώ. Λέω άντε, από το τίποτα καλά είναι για τα 70.
13: Τίποτα μετά.
12: Αν έπαιρνα, θα έπαιρνα 330 ευρώ.
13: Αν το άφηνες μέχρι τέλος. Μέχρι τέλος το άφησες?
12: Όχι, δεν το άφησα. Αυτό έκανα cash out. Ναι, γιατί αν το άφηνα θα έχανα τα πάντα.
13: Θα έχανες τα πάντα. Ναι. Καλά είναι τα 70 ευρώ. Μια χαρά, θα πας για το τσιπουράκι σου.
12: Βεβαίως. Σάκης Ρουβάς, ο τρόπος στον τρανζίστορ 100,3.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ντάν 8 και πάλι μαζί, δεύτερο 60 λεπτό στη Δευτέρα. Καλημέρα σε όλους εκεί έξω.
2: Βρε, καλημερούδια, τι κάνουν τα κουκλάκια μου, ξυπνήσατε?
1: Τα Πρωινά Καρντάσια είμαστε στον τρανζίστορ 100,3. Είστε κολλημένοι και θα παραμείνετε μαζί μας μέχρι και τις 11.
2: Και κάπου στο περιφερειακό μπορεί να είστε κολλημένοι, γιατί λίγη κινησούλα την έχει από την Τριανδρία μέχρι στα Δυτικά. Στην Γρηγορίου Λαμπράκη επίσης. Βλέπω κίνηση και στη Βασιλίση Όλγας. Το κέντρο Καλούτσικο είναι στην Αγίου Δημητρίου και σε μικρό σημείο της Τσιμισκή έχουμε λίγη κίνηση. Όπως και στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη και στη λεωφόρο Δεδροποτάμου μικρό καθυστερήσεις.
1: Έρχεται χειμωνιάτικο, το οποίο διαβάζω. Μεγάλη πτώση θερμοκρασίες. Θα πέσουν και τα πρώτα χιόνια. Οι επόμενες μέρες θα είναι οι πιο κρύες που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής για φέτος. Σιγά σιγά από την Τρίτη θα μπούμε σε χειμωνιάτικο τοπίο. Πραγματικά θα πέσει αρκετά η θερμοκρασία. Θα είναι οι πιο κρύες μέρες μέχρι τώρα, αυτές που έρχονται. Mm-hmm. Αναφέρει η Αναστασία Τυράσκη, η μετεωρολόγος, που θα πέσουν τώρα τα πρώτα χιόνια. Εντάξει, θα πέσουν σχετικά πιο ψηλά, δεν θα πέσουν τώρα εδώ Θεσσαλονίκη.
2: Πού όμως?
1: Από υψόμετρο 1800 έως 2000 μέτρα, δηλαδή οι κορυφές του Ολύμπου εκεί θα πιάσουν καλό χιονάκι. Έρχονται τα πρώτα χιόνια. Οπότε όποτε χιονίζει, πέφτει και η θερμοκρασία, όπως καταλαβαίνετε.
2: Κοίταξε, μου αρέσει το κρύο και κάποια στιγμή. Εντάξει, Οκτώβριο ρε παιδιά είναι, πρέπει σιγά σιγά. Αν και έτσι όπως έχουν φτάσει για τη θέρμανση τώρα οι τιμές, λίγο θα ζοριστούμε. Αλλά εντάξει, τώρα είναι καλά ακόμα.
1: Μια κουβερτούλα παραπάνω, μια φούτερ μέσα στο σπίτι να γυρνάμε.
2: Κάλτσες, ρόμπα εκείνες τις χοντρές, ας πούμε.
1: Έτσι, ναι.
2: Και πολύ παρέα στο σπίτι για να ζεσθενόμαστε από τα χνότα μας.
1: Έτσι. Πάντως, χθες η περισσότερη βροχή έπεσε στο Ιόνιο και στην Ήπειρο. Εντάξει, έριξε και εδώ, αλλά και έπεσε η περισσότερη βροχή. 50 χιλιοστά βροχής μέσα σε μόλις 3 ώρες πέσανε. Χθες.
2: Μάλιστα.
1: Θόδωρης Φέρης, όνειρο θα είναι ξανά και επιστρέφουμε με 20 ευρώ δωρεάν επιταγή από τα καταστήματα Λαβή.
3: Τώρα που σε έχω

0: Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
3: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
4: Είμαστε οι Μέλισσες.
5: Είμαι ο Σάιξ Ρούβας.
6: Είμαι ο Γιώργος Λιβάνης και κάθε πρωί ξυπνάω με τα Καρντάσια στο Τρανζίστορ 100,3.
7: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Η Ιουλία Καλυμάνη.
1: Καταλήλους.
0: Τα καλύτερα που έλκονται εδώ στον Τραζίστορ 100,3 και τώρα τα καλύτερα που έλκονται θέλουν να παίξουν κιόλας.
1: Τα καλύτερα λάμπουν και τα καλύτερα θα τα βρεις στα καταστήματα Λαβή. Υπέροχα κοσμήματα. Ζήσε την εμπειρία Λαβή σε ένα από τα 8 καταστήματα Λαβή, αλλά και στο lavijewelry.gr. Θα καλέσεις τώρα στο 2312-66-233. 2312-66-233. Το πρώτο τηλεφώνημα βγαίνει στον αέρα. Κάνουμε το πρωινό σου σουδάκι και κερδίζει δώρο επιταγή αξία 20 ευρώ για να πάει στα Λαβή και να πάρει ωραία κοσμηματάκια του γούστου του, έτσι ο καθένας, είτε για τον εαυτό του είτε για δωράκι.
0: Μέχρι να έρθει η γραμμή, καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Γιώργο, καλημερίζουμε και τον Θοδωρή. Καλημέρα Καρντάσια, καλή εβδομάδα στην καλύτερη πρωινή παρέα. Μετά από τέλειο σουκού, παρέα με την Αθηνά, πήγαμε Μιλάνο να δούμε τον Τσερέλο. Ήπιαμε καφεδάκι, μετά φαγητό, περάσαμε τέλεια με τη φίλη. Γιώργο, έλειπες, μου είπε να σου μεταφέρω την επόμενη σε θέλει παρέα, κολλητή.
1: Φάτε μάτια ψάρια, η Αθηνά πάει στο Μιλάνο και εσείς κάθεστε εδώ και τρώτε μπουγάτσες.
0: Είχα υποχρεώσεις. Μπράβο, Θοδωρή, που έκανες παρέα στην Αθηνά το Σαββατοκύριακο.
1: 266-233, γιατί δεν παίρνετε τηλέφωνο, δεν θέλετε να τα πάρω δευτεριάτικα.
0: Μας πλάκωσε τον Παύλο μου, μάλλον σήμερα Δευτέρα. Δεν ξεκίνησε η μέρα όμορφα.
1: Να πάρετε ένα ωραίο κόσμα και τώρα έτσι που φοράμε και τα πουλόβερ μας πάνω από το πουλόβερ, ένα ωραίο κολιέ. Βέβαια, παιδιά. Εγώ δεν στώρα η ζακέτα.
0: Η ζακέτα καινούργια είναι αυτή. Α, τι ωραία.
1: Πολύ ωραία. Έχει...
0: Κυρία είσαι.
1: Πέρα,
0: κυρία.
1: Έχει στράζ, δηλαδή δεν χρειάζομαι κοσμήματα. Τώρα φοράω τη ζακέτα.
0: Όχι, φόρησε τη ζακέτα. Έχει και μπροστά στα κουμπιά τη και στα μανίκια. Βλέπω.
1: Έχω μετά να πάω στο γιατρό μου.
0: Πάλι στο γιατρό θα πας.
1: Στο κέντρο, αφού είπαμε έχουμε δουλειές τώρα. Ναι. Μετά έχω γύρισμα.
0: Αργύρισμα.
1: Ναι, για το TV100 πάλι.
0: Χτυπάει.
1: Ναι, χτύπησε.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ποια φιλενάδα είσαι?
2: Είμαι η Αναστασία.
1: Γιατί η Αναστασία άρχισε να πάρει τηλέφωνο?
2: Μόλις άφησα τη μικρή στο σχολείο.
0: Α, μάλιστα. Εντάξει.
1: Και πού πας τώρα, δουλίτσα?
2: Όχι, είμαι σε άδεια και πάω στο σπίτι μου.
1: Τι ζωάρα είναι αυτή, ρε φίλε. Δηλαδή, με αυτόν τον καιρό τώρα εσύ θα είσαι σπίτι και θα πίνεις καφεδάρα.
2: Τέλειο.
0: Μέχρι πότε είναι η άδεια?
2: Έκανα εξάμηνο.
1: Ωραία, φίλε!
0: Τι, γέννησες?
1: Άσε, σε παρακαλώ, κλειστό τηλέφωνο.
2: Είμαι να γεννήσω. Ναι.
0: Είσαι να γεννήσεις.
1: Πότε είσαι να γεννήσεις? 6 μήνες άδεια πήρες.
2: Είμαι σε επαπειλούμενη, το Μάρτιο γεννάω.
0: Άντε, ωραία.
1: Το Μάρτιο, και εγώ το Μάρτιο γέννησα. Τα καλύτερα παιδιά βγαίνουν το Μάρτι.
2: Τι
1: θα μαγειρέψεις σήμερα, φίλοι, τι θα φάτε?
2: Λέω να κάνω μια φακίτσα έτσι.
0: Μπράβο.
1: Ωραία. Βάζεις καροτάκια και τέτοια, πατατούλες ή σκέτη, τι την κάνεις?
2: Σκέτη.
1: Γουστάρω
0: σκέτη, παραδοσιακή. Λίγο ξυδάκι άμα θες μετά βάζεις.
2: Λίγο ξυδάκι.
1: Εννοείται.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, εμείς θα σου δώσουμε δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ να πας να πάρεις κάτι όμορφο.
0: Έτσι.
1: Και καλό φάγο. Τη φακή θέλει μπόλικο ψωμάκι και φέτα,
2: Έτσι.
1: Ναι. Μείνε στη γραμμή σου, φίλη.
0: Και με το καλό το μωράκι.
2: Ευχαριστώ πολύ.

Πάλι στη σκέψη θα βρω στιγμές χαμένες. Τότε που ήμασταν μαζί και μοιάζε όνειρο η ζωή,

0: Ηλίας Καμπακάκης ήρθα ξανά στον Τρανζίστορ και στα πρωινά Καρντάσια. Καλημέρα σας και πάλι. Χρωστάμε τρεις καλημέρες στο Viber, στον φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος γεννάει στο κάτω σχολάρι από Αράβισο. Oh. Γιάννητσα, φιλιά πολλά και καλή συνέχεια μας λέει. Η φίλη μας η Ιλιάνα είναι εδώ. Καλημέρα, παιδιά, τι ωραίος καιρός σήμερα. Αγαπώ να σας ακούω. Αφιερώστε ένα τραγούδι έτσι ερωτιάρικο για τον παντοτινό μου αγόρι που μου λείπει στα καράβια, το Βαγγέλη.
1: Αχ, υπομονή, κορίτσι μου, υπομονή.
0: Άρε, Βαγγέλη, εσύ θαλασσοδέρνεσαι και η Ιλιάνα ακούει πρωινά Καρντάσια.
1: Τον περιμένει όμως το κορίτσι.
0: Τον περιμένει, είναι αυτό σίγουρο. Και η Ντορίτα εδώ, καλημέρα, φιλαράκια, καλή εβδομάδα. Σήμερα που κρύωσε ο καιρός, σας έχω δύο παγωμένα ανέκδοτα, τα ρίχνω εντάχει. Τι είναι χειρότερο από το καλοκαίρι?
1: Το κακοκαίρι.
0: Το κακοκαίρι, ναι. Και δεύτερο,
1: τι
0: δεν τρώει πλέον ο Καρβέλας?
1: Κάτι με βύση έχει το... Βύσινο.
0: Βύσινο. Κοίταξε, για να τα βρει και η Μάγδα, καταλαβαίνεις, Ντορίτα.
1: Παιδικά.
0: Ότι είναι τα παιδικά.
1: Η Ντορίτα χθες έκανε καταπληκτικά. Έκανε και την κοτόπιτα. Έκανε και τη μιλόπιτα και βγήκανε πάρα πολύ ωραίες. Έχω να σου πω γι' αυτό τις συνταγές που σας δίνω να τις δοκιμάζετε.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παύλο. Καλημέρα, καλό πρωινό και καλή εβδομάδα με υγεία. Έτσι ευδιάθετος ο Παύλος.
1: Παύλο, good morning.
0: Μια που έξω συζητούσαμε για τις σχέσεις, λέω σήμερα να σου πω ότι κάνει ένα σούπερ μάρκετ στη Φιλανδία.
1: Ναι.
0: Έβαλε ροζ καλάθια.
1: Αχ, ωραίο.
0: Για να δείχνουν ότι ένα άτομο είναι ελεύθερο και ανοιχτό στο να γνωρίσει κάποιον. Δηλαδή, πας εσύ σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Τσιμπάς το ροζ το καλάθι.
1: Ναι.
0: Και εκεί πέρα τώρα, αν
1: και
0: σε δει κάποιος,
1: ναι,
0: κάποια. Και σου λέει, μπορεί να σε πλησιάσει για να σου μιλήσει. Mm. Σε ορισμένα σούπερ μάρκετ στη Φιλανδία έχουν κάνει εμφάνιση τα ροζ καλάθια αγορών, τα οποία επιτρέπουν στους πελάτες να δείξουν διακριτικά ότι είναι ελεύθερα και ανοιχτά σε γνωριμία.
1: Κοίταξε, εδώ που τα λέμε στην ηλικία μας, μόνο στα σούπερ μάρκετ αν γνωρίσεις κανέναν γκόμενο. Αλλιώς πού?
0: Στις προσφορές εκεί. Αντί για το συνηθισμένο λοιπόν καλάθι, όποιος το επιθυμεί μπορεί να επιλέξει το ροζ, δείχνοντας ότι είναι άνετος στο να τον προσεγγίσει κάποιος κατά τη διάρκεια των αγορών του.
1: Oh.
0: Η πρακτική δεν αποτελεί πανενθική πολιτική, δεν γίνεται σε όλη την Φιλανδία δηλαδή, έχουν εφορμαστεί σε συγκεκριμένα καταστήματα.
1: Τέλειο.
0: Η ιδέα παρουσιάζεται ως ένας πιο χαλαρός τρόπος για να ξεκινήσουν γνωριμίες και συζητήσεις στην πραγματική ζωή, χωρίς την πίεση των εφαρμογών. Εφαρμογές γνωριμιών,
1: γιατί τον βλέπεις και σ' αρέσει. Και λες τώρα, ψάχνεις Βέρα. Λες, είναι παντρεμένος, δεν αυτό. Είναι, έχει σχέση, δεν έχει, ενώ με το ροζ το καλαθάκι.
0: Μπορείς να πιάσεις την κουβέντα.
1: Πιάσεις την κουβέντα με αυτόν που σου αρέσει.
0: Τώρα, αν έχει ο άλλος το ροζ καλάθι και ακούσει καμιά φωνή από πίσω, έλα εδώ, πού είσαι, Γιώργο.
1: Ναι, άμα δεις το ροζ καλάθι και δεις ότι παίρνει σερβιέτες και μπιμπιλίνα, το θέμα πάει αλλού.
0: Δηλαδή, δες και το ροζ καλάθι, αλλά λες και τι ψωνίζει μέσα.
1: Άμα
0: πίνει κρέμες, ας πούμε, για μωρό. Σημαίνει ότι έχει παιδί.
1: Σου λέει και παιδί και γυναίκα. Τώρα μωρό τύπος. Έλα τώρα.
0: Να δούμε αν εδώ στην Ελλάδα κάποιο σούπερ μάρκετ το τολμήσει. Προκαλούμε τα σούπερ μάρκετ εδώ της Ελλάδας να το τολμήσουν.
1: Τέλειο, μ' αρέσει.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, εισιτήριο 1 εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Ο Νικόλας λέει καλημέρα. Εμείς πάλι μόνο σε φαρμακεία μπορούμε να γνωρίσουμε κάποια.
1: Έτσι, δεν πειράζει. Όπου
0: συχνάζει ο καθένας.
1: Ναι, γιατί αυτό σημαίνει ότι θα έχετε και κοινά ενδιαφέροντα.
0: Καλημέρα και στην Φρόσο. Καλημέρα και στην Νατάσα. Τι ωραίος καιρός, λέει η Νατάσα. Της αρέσει αυτός ο καιρός.
1: Σε πολύ καιρό, πολύ κόσμο αρέσει τελικά.
0: Βέβαια. Πάμε μόδα.
1: Πάμε. Λοιπόν, οι μπότες μπορούν να αλλάξουν την εικόνα ακόμα και των ρούχων που φοράς πιο συχνά. Πριν αγοράσεις λοιπόν ένα καινούριο ζευγάρι μπότες, πρέπει να προσέξεις κάποια πράγματα. Το ύφος, τη γραμμή στη γάμπα, το σχήμα της μύτης, την αίσθηση στο περπάτημα. Ξεκίνα λοιπόν από τα ρούχα που έχεις ήδη. Δηλαδή, αν αγαπάς τα μύτη φορέματα και τις φούστες, δοκίμασε τις μπότες μαζί με αυτά για να δεις πώς συναντιόνται τα μήκη. Αν φοράς κυρίως παντελόνια, έλεγξε πώς πέφτει το τελείωμά τους πάνω από την μπότα. Η πιο χρήσιμη αγορά είναι εκείνη για την οποία μπορείς ήδη να φανταστείς αρκετά διαφορετικά look. Κατάλαβες.
0: Ναι,
1: το να πάρεις μια μπότα που δεν σου ταιριάζει
0: με
1: τίποτα. Με
0: πολλά ναι. Και look,
1: το ύψος του κορμιού επηρεάζει έντονα και τη σιλουέτα. Οι μπότες μέχρι τη μέση της γάμπας έχουν ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα. Αξίζει να τις δοκιμάσεις. Δεν υπάρχει ένα ύψος που κολακεύει όλες τις γυναίκες με τον ίδιο τρόπο. Πρέπει να τις δοκιμάσετε, γιατί κάποιες, ας πούμε, κοντένουν τη γάμπα.
0: Ναι.
1: Και τώρα, ας πούμε, άμα είναι λίγο τσουποτή η γαμπούλα σου.
0: Γυμνασμένη εννοείς.
1: Γυμνασμένη, βεβαίως. Πρέπει λίγο να είναι αλλιώς η μπότα. Δηλαδή, αυτό θα το δεις στον καθρέφτη. Στις ψηλές μπότες, το σωστό νούμερο στο πέλμα είναι μόνο η αρχή. Και ο κορμός πρέπει να αφήνει χώρο για να λυγίζει άνετα το πόδι. Έτσι, μην είναι τούρλα εκεί και δεν μπορείς να κουνηθείς.
0: Ναι.
1: Έλεγξε αν η μπότα μένει στη θέση της όταν περπατάς. Έτσι, να είναι ωραία. Δοκίμασε τη μύτη και το τακούνι στην πράξη. Μία μυτερή μύτη δίνει ένα πολύ ωραίο αυστηρό ύφος. Το ζητούμενο είναι να υπάρχει αρκετός χώρος για τα δάχτυλα, χωρίς να πιέζονται στα πλάγια του ποδιού. Οπότε περπάτησε λίγο με τις μπότες πριν αποφασίσεις να τις πάρεις. Και ιδίως αν τις προωρείς για πολλές ώρες εκτός του σπιτιού, λίγο πρέπει έτσι να τις δοκιμάσεις πολύ προσεκτικά. Το υλικό, οι ραφές, τα φερμουάρ, η σόλα δείχνουν πολλά για το πώς θα φερεθεί μία μπότα. Άνοιξε και κλείσε το φερμουάρ, δες αν η σόλα λυγίζει, δηλαδή μην βλέπουμε μόνο τα σχέδια. Το σουέτ δίνει μία πολύ ωραία υφή τώρα για το φθινόπωρο.
0: Πάει.
1: Το σουέτ είναι καταπληκτικό, αλλά θέλει πολύ.

0: Αυτός ήταν ο Αντώνης Ρέμος με τα χάρτινα φεγγάρια εδώ στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι, ρε παιδιά.
0: Λοιπόν, θα σε πάω τώρα σε αυτό το θέμα που έσκασε χθες για την Guilfoyle. Θέλει να τη φάει ο Τραμπ, γιατί κάνει χαζομάρες, λέει.
1: Τι κάνει?
0: Μεταξύ άλλων, έχει γράψει μια αμερικάνικη εφημερίδα, η Wall Street, δεν είναι όποια και όποια εφημερίδα. Βέβαια. Ότι έχει αναφερθεί σε αναφερόμενες απειλές προς Έλληνα αξιωματούχο, αποδοχή αθέμητων δώρων και υπηρεσιών από την κυρία Guilfoyle, αλλά και προώθηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων.
1: Κάτι καταλάβαμε.
0: Αν θυμάσαι, είχε πει κιόλας και σε μια συνέντευξη, είχε δηλώσει σε καλεσμένους σε εκδήλωση πως η ΗΠΑ θα μπορούσαν, εάν το επιθυμούσαν, να υπονομεύσουν την ελληνική κυβέρνηση. Την είχε πει και αυτή την πατάτα.
1: Αυτή. Δεν ξέρω κάποιοι άνθρωποι πώς εκλέγονται ειλικρινά.
0: Αυτή είναι ο Τραμπ τη βάζει. Δεν εκλέχτηκε, ήταν κατευθείαν.
1: Τη
0: διόρισε ο ίδιος ο Τραμπ, ο οποίος τώρα δεν του αρέσει λίγο αυτό που κάνει και υπάρχουν σκέψεις μήπως φύγει. Και κρίμα και είχε κάνει τόσο ωραία παρέα εδώ πέρα. Είχε δεθεί με τον Αργυρό, έκανε τις βόλτες, τις πήγαινε στα μπουζούκια. Δεν ξέρω, αλλά η υπόθεση έχει ζουμί ακόμα για την Guilfoyle. Φουντώνει κόντρα Βύση Καρβέλα, η ΑΔΕ ελέγχει τα οικονομικά του, ελέγχει και τα οικονομικά του Καρβέλα, αλλά και της Βύση, και όχι μόνο της τελευταίας συναυλίας από το ΆΚΑ, αλλά και από το Καλή Μάρμαρο, και αυτά τα ψάχνουν. Ήδη νομίζω κάπου βρήκαν κάτι 80 χιλιάρικα δήλωτα από το ΆΚΑ και 50 από το Καλή Μάρμαρο.
1: Τώρα αυτοί οι δύο βγάλαν τα μάτια τους, δηλαδή σκοτώνονται και θα βγουν ζημιωμένοι και οι δύο με όλο αυτό.
0: Ο Νίκος Καρβέλας βρίσκεται αντιμέτωπος για έλεγχο για έσοδα ύψους 850.000 ευρώ.
1: Φάτινα, Νικόλα, φάτινα.
0: Ο οποίος βέβαια Καρβέλας δηλώνει χαμηλό συνταξίουχος στην εφόρια, διότι παίρνει σύνταξη και σου λέει.
1: Αχ, δεν μπορώ.
0: Παίρνει σύνταξη, γιατί εντάξει, είναι πάνω από το 65 πόσο είναι ο Καρβέλας τώρα, 70 δεν είναι αυτός.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά τα 850 χιλιάρικα μια χαρά τα βρήκε. Τώρα, άρα έπαιρνε λεφτά. Έτσι.
1: Ρε παιδιά, τώρα μην λέμε αηδίες. Τώρα αυτό θα βγει εις βάρος τους και των δύο, σίγουρα.
0: Γιατί άμα αρχίσει και ψάξει, όποιος ψάχνει βρίσκει, λέει.
1: Ναι, λογικό είναι αυτό.
0: Γιάννης Βαρδής μίλησε για την πρεμιέρα του The Voice. Μήπως είναι λίγο νωρίς. Ο Γιάννης Βαρδής εξέφρασε την άποψή του για την πρεμιέρα του The Voice.
1: Συμφωνώ.
0: Ένα μήνα μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Και δήλωσε προβληματισμένος με αφορμή λοιπόν αυτή την πρεμιέρα που έγινε το Σάββατο.
1: Όλα στο βωμό του χρήματος.
0: Ότι είναι πολύ κοντά στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη να επιστρέφει η εκπομπή στο γνώριμο ψυχαγωγικό ύφος χωρίς να γίνεται καμιά άλλη αναφορά. Okay.
1: Ναι, συμφωνώ με τον Γιάννη Βαρδί.
0: Θεωρώ όμως ότι έγινε ένα ολόκληρο επεισόδιο αφιέρωμα στο Γιώργο Μαζονάκη.
1: Καλά,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τι άλλο να κάνουμε κι αυτοί. Φαντάζομαι είχαν κλείσει και είναι και θέμα διαφημίσεων, χορηγιών
1: κτλ. Έτσι,
0: και
1: η ζωή συνεχίζεται, αλύσει αυτό που φεύγει.
0: Ή με την ίδια λογική, δεν θα έπρεπε να πάει να τραγουδήσει τα μπουζούκια ο Φέρης, ούτε ο.
1: Ο Φέρης, γιατί δεν ήταν φίλοι.
0: Παράδειγμα σου λέω. Όποιο είναι
1: το
0: ο
1: Φέρη να τον αφήσει ίσω.
0: Ο Οικονομόπουλος. Δηλαδή, είναι κάποια θέματα, οκ. Okay, θεωρώ.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι τώρα. Είναι νωρίς ή αργά, είναι σχετικό αυτό.
1: Τέλο πάντων, κοίταξε, ρωτήθηκε τώρα κι αυτό. Σπάνιοι δημοσιογράφοι ρωτάνε και μετά το ξεχυλώνουν.
0: Αυτή είναι η άποψή του, αλλά υπάρχουν και άλλα πολλά πράγματα που τρέχουν πίσω από μια παραγωγή.
1: Εντάξει, απλά
0: που
1: σου λέει
0: ένα
1: μήνα, δηλαδή είναι πολύ πρόσφατο, παιδί μου, λίγο ακόμη. Λοιπόν, να στείλουμε καλημέρα και στο Μανούσο που ξύπνησε πρωί-πρωί σήμερα και μας στέλνει τα φιλιά.
0: Ορίστε, τώρα καταφώνει και ο Φέρης. Δεν είναι λίγο.
1: Μα τώρα να μας φας τον Φέρη.
0: Λίγο νωρίς να ακούσουμε Φέρη, ρε παιδί.
1: Τον Φέρη δεν θα το πιάνει στο στόμα σου.

0: Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
1: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
2: Πουθενά. Είμαι AI.
1: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
2: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
1: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη. Σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Προσοχή! Λουκουμαδοπειρασμός. Αφράτη ζεστή λουκουμάδες βουτυγμένοι στο μέλι, μόνο 2 ευρώ. Ναι, καλά άκουσες. Λουκουμάδες με 2 ευρώ στην Κυψέλη των Θεών. Μόνο για τον Οκτώβριο. Ελευθερίου Βενιζέλου 14. Κυψέλη των Θεών. Η πιο γλυκιά προσφορά της πόλης.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
2: Και πάλι πίσω στο στούντιο, η Φρόσο λέει: Μάγδα μου δεν σε πέτυχε χθες. Μάλλον θα ήταν στην εκδήλωση εκεί.
3: Αχ, και πέτυχα πολλά κορίτσια.
2: Καλημέρα και στο φίλο Βασίλη και στον Γιώργο.
3: Λοιπόν, πάμε στο 1990. Το 1990 ξεκινάει η χρυσή δεκαετία του ελληνικού μπάσκετ στην Ευρώπη. Ο Άρης Θεσσαλονίκης κυριαρχεί. Εντός συνόρων, παίρνοντας το πρωτάθλημα του 90, ενώ παράλληλα φτάνει και στο Final Four του κυπέλου πρωταθλητριών στη Σαραγώσα.
2: Το μπάσκετ λέμε τώρα.
3: Στο μπάσκετ, ναι. Το 1990, λοιπόν, οι τρεις Χάριτες ξεκινάνε,
2: βέβαια,
3: κάνουν πρεμιέρα το Φεβρουάριο του 90 και γράφουν ιστορία. Ρέπας Παπαθανασίου, το Ρε Τι Ρε, κάνει πρεμιέρα επίσης. Τώρα εκεί η Κατερίνα, η Χαρούλα, η Πεπονάκη.
2: Ναι,
3: χαμός
2: ναι,
3: με το
2: ναι.
3: Ρε Τι Ρε. Η Αυθαίρετη συνεχίζει την τεράστια επιτυχία της. Κυκλοφορεί εμβληματικός δίσκος της Χάρης Αλεξίου. Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Οι τρύπες ροκάρουν με τις τρύπες στον Παράδεισο. Γιατί είναι ωραία στον Παράδεισο. Το συγκρότημα από τη Θεσσαλονίκη κυκλοφορεί τον τρίτο του δίσκο. Το 90 η Ελένη Μενεγάκη, σε ηλικία μόλις 20 ετών, πριν κάνει το μεγάλο μπαμ, παντρεύεται τον επιχειρηματία Σταύρο Γαρδέρη.
2: Ναι, ναι, ήταν πρώτος της γάμος αυτός.
3: Κράτησε περίπου ένα χρόνο ο γάμος. Mm. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη και ο Γιώργος Ηλιάδης, αν και ο γάμος είχε γίνει μυστικά πιο νωρίς, εκεί το 90 άρχισε να γίνεται γνωστό. Η μεγάλη διαμάχη Βοσκόπουλου Τζούλιας Παπαδημητρίου. Παιδιά, τι ωραία περνούσαμε τότε. Η Κέτη Φίνου με τον Γιώργο Λύρα παντρεύτηκαν στις αρχές των 90s και μάλιστα η Πέγκη Ζήνα είχε πάει και στο γάμο, έτσι.
2: Πήγε στο γάμο του μελλοντικού άντρα της, δηλαδή.
3: Ναι, με τη μαμά της, ήταν μικρή αυτή.
2: Άκου τώρα.
3: Ναι, γενικότερα έτσι και πολύ ωραία σκανδαλάκια είχαμε και κόντρες στην πρωινή ζώνη είχαμε. Και από τα πολιτικά, κάτσε να σου πω τι είχε γίνει εκεί.
2: Τι.
3: Είχαμε τον Κωνσταντίνο Καραμαλή που εκλέχθηκε πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και τι άλλο ήθελα να σας πω, παιδιά. Α,
2: Μητσοτάκη,
3: ο καρδιοχειρουργός, ναι, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ο καρδιοχειρουργός Γεώργιος Τόλης,
2: ναι.
3: 3 Απριλίου του 90 πραγματοποιεί την πρώτη επιτυχημένη μεταμόσχευση καρδιά στην Ελλάδα.
2: Μπράβο.
3: Λοιπόν, εμείς όμως το 90s είχαμε και μία τραγουδίστρια η οποία έσκιζε, ήταν η Αλέξια και είναι ένα υπέροχο τραγούδι που έχει γράψει ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος με στίχους του Γιώργου Μίτσικα. Έλα μια νύχτα, θα σας φτιάξω τώρα.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Uno, due, tre.
2: Και τώρα, πρωινά Καρντάσια. Με τον Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
3: 3 λεπτά μετά τις 9 και πάλι μαζί, τρίτο 60 λεπτό στα πρωινά Καρντάσια.
4: Και η ώρα πήγε 9.
3: Βρε πως πέρασε έτσι η ώρα.
4: Και η ώρα πέρασε και ο μήνας φεύγει. Δηλαδή φεύγει, εντάξει.
3: Κάτσε με βιάζεσαι, περίμενε. Και ο μήνας φεύγει και χρονιά, καλή χρονιά.
4: Άντε, καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Θέλω να φύγει αυτή η χρονιά, δεν μ' άρεσε καθόλου. Όλα τα χάλια πράγματα μου έχουν συμβεί το 2026, παιδιά.
3: Καλημερίζουμε τη φίλη την Μέρη. Ο Τζόνι τρελάθηκε με το παλιό τράγουδο που μόλις άκουσε. Φυσικά θυμήθηκε τα νιάτα του.
4: Τα νιάτα του, εντάξει, βέβαια, okay. Εκεί στο χωριό, στα πορόγια με τα κορίτσια.
3: Ανέμελα χρόνια.
4: Ανέμελα χρόνια. Λοιπόν, έχει κίνηση. Και το μαράκι τρελάθηκε. Ο Μανούσος με το τραγούδι. Θυμήθηκε και αυτή τα ανέμελα τα ρομαντικά τα χρόνια, λέει. Λοιπόν, στο ύψος της Τριανδρίας, εκεί και στις Τούμπας, γίνεται ο κακός χαμός. Μέχρι να φτάσει στις Σκιές έχει κίνηση. Πάρα πολύ κίνηση έχει και στη Βασίλισσα Σόλγας αυτή τη στιγμή. Μποτιλιαρισματάκι και στη Δελφών. Η Λεωφόρο Στρατού επίσης. Η Τσιμισκή έχει κίνηση, αλλά ψηλά Αγίου Δημητρίου έχει πάρα πολύ κίνηση αυτή τη στιγμή, όπως και στην Οδό Λαγκαδά και στη Λεωφόρο 28 Οκτωβρίου εκεί στους Αμπελόκηπους. Γενικότερα έχει λίγο κίνηση αυτή τη στιγμή.
3: Οκ, okay, άνοιξε ξανά για το κοινό το εμβληματικό Αλκαζάρα. Θα έχει δωρεάν είσοδο. Η είσοδο του θα είναι δωρεάν για 2 εβδομάδες.
4: Ναι.
3: Το αποκαταστημένο τέμενο Χαμζα Μπέι, γνωστό στου Θεσσαλονίκη ω Αλκαζάρ, το απέδωσε η Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στην πόλη προχθές, νομίζω έγινε αυτό, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορική του διαδρομή. Όπως σας είχα πει και παλιότερα, θα γίνονται μέσα εκθέσεις στο Αλκαζάρ. Για τις 2 πρώτες εβδομάδες λειτουργίας του, νομίζω φιλοξενεί ήδη μια έκθεση.
4: Ωραία.
3: Η είσοδος θα είναι δωρεάν, μπορείτε να περάσετε. Άλλωστε, είναι ακριβώς στην έξοδο της τάσης μετρό Βενιζέλου.
4: Ναι.
3: Εάν βγείτε από την έξοδο, όχι την. Περίμενε, η Αγία Σοφία, κάτσε μπερδόμα. Όχι, Βενιζέλου.
4: Βενιζέλου. Ναι.
3: Βγαίνετε ακριβώς εκεί στο Χάμζα Μπέι. Μπορείτε να πάτε να το δείτε. 2 πρώτες εβδομάδες έχει δωρεάν είσοδο.
4: Έτσι.
3: Νίκος Οικονομόπουλος, λίγα τα λόγια στον τραζίστορ 100,3.

0: Αυτός ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης, γεννημένη στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Θα βάλουμε λίγο κρεμούλα σήμερα, έτσι μετά από αυτή την υγρασία. Η επιδερμίδα, δεν ξέρω, κάτι έχει χαλάσει.
1: Εννοείται. Και αν έχεις ακούσει για την κορεάτικη skin care ρουτίνα και θέλεις επιτέλους να τη δοκιμάσεις, στην Πλακώνα θα βρεις όλα τα βήματα της K-Beauty, από καθαρισμό μέχρι σέρουμ και ενυδάτωση που χρειάζεται πάρα πολύ με αυτόν τον καιρό. Και αν δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις, μην αγχώνεσαι καθόλου. Ο Γιώργος και η Πινελόπη είναι εκεί για να σε βοηθήσουν να βρεις τι ταιριάζει στο δικό σου δέρμα.
0: Καταπληκτικά. Χρωστάμε καλημέρες εδώ στην Μέρη. Ο Τζόνι τη γράφει. Γιατί πάει το τραγουδάρα που έλεγε πριν. Okay, το είδαμε και αυτό. Πάμε να ακούσουμε Κωνσταντίνο Αργύρο και Καμπάνες.
1: Πάμε, αφού στείλουμε καλημέρες σε όλα τα παιδιά που έχουν στείλει τα μηνύματά τους, και στο Γιώργο και στον άλλο το Γιώργο. 693-693-1003. Και τώρα ρίξε και τις καμπάνες.

0: 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

0: λογαριασμό σας την Κατερίνα Λιόλιου στον Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Κυκλοφόρησε και την Παρασκευή, νομίζω, δίσκος. Κάτι έβγαλε αυτή, κάτι πήρε το μάτι.
1: Δεν τα είδα, θα τα πούμε στα μουσικά νέα σε λίγο.
0: Αν φέτος ξεκινά σχολή στα Mosaic Stores, θα βρει πραγματικά όλα για την νέα σου αρχή. Ντοσιέ, τετράδια, στυλ, μολύβια, ό,τι χρειάζεσαι για τη σχολή. Mm-hmm. Και για το καινούριο σου σπίτι υπάρχουν διακοσμητικά, φωτιστικά, κορνίζες, κούπες, αξεσουάρ για να δώσει το δικό σου στυλ. Εγώ θέλω να κατέβω για να βρω καμιά έτσι ωραία κορνίζα να βάλω στο σαλόνι μου.
1: Βέβαια.
0: Και φυσικά μην ξεχνάτε, με αγορά 30 ευρώ και άνω παίρνεις δώρο κατά 5 ευρώ για την επόμενή σου αγορά. Τα Mosaic Stores θα βρίσκεις Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως Γωνία, 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. Εκεί πραγματικά τα βρίσκουμε όλα.
1: Τέλεια.
0: Ανεκδοτάκι, παρακαλώ.
1: Και επειδή η προηγούμενη εβδομάδα ήταν πάρα πολύ καλή και κάθε μέρα λέγαμε πολύ καλά ανέκδοτα, ναι, είπα σήμερα να σας το αλλάξω λίγο γιατί σας καλόμαθα. Λοιπόν.
0: Κατάλαβα.
1: Ένα πράγμα θα σας πω.
0: Ναι.
1: Σπίτι.
0: Σπίτι.
1: Και μένω σε αυτό που είπα.
0: Ένα πράγμα θα σας πω, σπίτι και μένω. Α, και μένω.
1: Εντάξει ρε παιδιά, κάποιος μπορεί να γέλασε.
0: Θα το κάνω χειρότερο εγώ τώρα. Πώς λέγονται αυτοί που τους στέλνει ο Σύλλογος Κινηματογράφου. Ήρθαν να πούμε για συνέντευξη, τους έστειλε ο Σύλλογος Κινηματογράφου. Πώς τους λένε αυτούς?
1: Δεν ξέρω.
0: Συνεσταλμένους.
1: Συγγνώμη παιδιά.
0: Έτσι
1: όλα
0: για Δευτέρα.
1: Θα πάνε καλύτερα στη διάρκεια.
0: Επειδή δρόσησε ο καιρός γι' αυτό.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου, το φορτηγό στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Στη Φανή άρεσαν τα ανέκδοτα και γέλασε.
0: Άρε Φανή, γι' αυτό είσαι φίλη. Να σας θυμίσω ότι σήμερα στις 10 η ώρα έχουμε αφιέρωμα τα 5 καλύτερα τραγούδια της Άννας Βύση που δεν έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας.
1: Τα 5 για εσένα, δεν είδα ποια είναι, είναι το δικό μου αγαπημένο μέσα.
0: Ούτε για μένα, τα 5 που έβαλε εδώ
1: ο
0: συνάδελφος.
1: Ναι, ναι, για ναι. Να δούμε, 5 τραγούδια που δεν έγραψε ο Νίκος Καρβέλας της Βύση, στις 10 η ώρα θα παίξουν όλα.
0: Δείτε καμιά 20 στο Instagram του Transistor, στο post που ανέβηκε που έγινε viral κιόλας.
1: Ωραία.
0: Μαγείρεψέ μας τώρα.
1: Λοιπόν, θα σου... αν δεν σας άρεσε το ανέκδοτο.
0: Θα σας αρέσει το φαγητό.
1: Δεν θα σας αρέσει ούτε το φαγητό. Γιατί σας πάω στη Σύρο και σας έχω ένα νοστιμότατο και εμφανίσιμο μεζέ.
0: Ναι.
1: Είναι κουνουπιδοκευτέδες.
0: Έλεος τώρα δηλαδή. Θα πεις έκανα
1: κουνουπιδοκευτέδες ρε παιδιά τη Σύρου. Ένα κουνουπιδάκι θέλουμε χωρισμένο στα μπουκετάκια του.
0: Ναι.
1: Θέλουμε 250 γραμμάρια αλεύρι, 300 ml νερό χλιαρό, ένα σπράδι αυγού, χυμό από μισό λεμονάκι, άνηθο ψιλοκομμένο, φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα και μπόλικο ελαιόλαδο για το τηγάνι και αλάτι και πιπέρι. Για να ετοιμάσουμε λοιπόν τους κουνουπιδοκευτέδες.
0: Ούτε να το πούμε δεν μπορούμε.
1: Βάζουμε ένα βράσι άφθονο αλατισμένο νερό σε μια μεγάλη έτσι κατσαρόλα.
0: Ναι.
1: Ρίχνουμε τα μπουκετάκια κουνουπιδιού.
0: Θα
1: τα βράζουμε για 6 λεπτάκια. Εννοείται θα μυρίσει.
0: Τέλεια.
1: Είναι αυτό που μπαίνει η κόρη μου μέσα
0: ναι,
1: και
0: ναι.
1: Λέει τι βρωμάει και λέω μη μιλάς έτσι αγάπη μου, εμείς αυτό θα το φάμε. Λοιπόν, βράζει 6 λεπτάκια,
0: ναι.
1: Τα στραγγίζουμε, τα αλατοπιπερώνουμε όσο είναι ακόμα καυτά και τα αφήνουμε στην άκρη. Σε ένα βαθύ μπολ ανακατεύουμε το αλεύρι με το νερό και το ασπράδι μέχρι να γίνει έτσι ένας μέτριος χυλός χωρίς βόλους. Προσθέτουμε χυμό, λεμονιού, αλάτι, πιπέρι, τα κρεμμυδάκια και τον άνηθο και ανακατεύουμε.
0: Mm.
1: Εκεί λοιπόν βουτάμε, προσθέτουμε τα μπουκετάκια. Μέχρι να καλυφθούν καλά με το χυλό. Σε ένα βαθύ τηγάνι,
0: ναι.
1: Ζεσταίνουμε ελαιόλαδο σε μέτρια προς δυνατή φωτιά.
0: Μέχρι.
1: Και βάζουμε έτσι τα μπουκετάκια. Τα αφήνουμε φυσικά λίγο να στάξει ο πολυσχυλός.
0: Ναι.
1: Τα τηγανίζουμε σε δόσεις για 3 με 5 λεπτάκια μέχρι να γίνουν χρυσαφένια. Τα στραγγίζουμε σε απορροφητικό χαρτί κουζίνας και τα σερβίρουμε ζεστά και του ταιριάζει πάρα πολύ και λίγο γιαουρτάκι από δίπλα.
0: Αχα.
1: Αυτά λοιπόν. Έχω πάρει τη συνταγή από τη Λέσχη Γαστρονομία. Σύρου.
0: Είναι ανοιχτή ακόμα αυτή η Λέσχη.
1: Ναι. Ανάμεσα λοιπόν σε αυτήν έχει πολλού νόστιμους ψευτοκευτέδες. Και επειδή σας έχω κάνει κολόκυδοκευτέ, ντοματοκευτέ, σας τα έχω κάνει όλα, είπα να κάνουμε και τον κουνουπιδοκευτέ. Και είμαι σίγουρη ότι κάποιοι εκεί έξω τώρα θα λένε πόπο ρε Μάγδα, τι νοστίμια έφτιαξες. Κάποιοι δεν θα το λέτε.
0: Κάποιοι
1: θα το λέτε όμως.
0: Κάποιοι σήμερα θα παραγγείλουν απ' έξω μάλλον.

0: Έλενα Παπαρίζου.
1: Είμαι ο Γιώργος Σταμπάνης.
2: Είμαι η Ζώζεφιν.
3: Είμαι ο Θοδωρής Φέρης.
4: Είμαι ο Ηλίας Βρετός.
5: Είμαι ο Πάνος Χιάμος και ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
6: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.
7: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Εντάξει.
1: Κουνουπιδοκευτέδε σα έφτιαξα και αρχίσατε τα μηνύματα. Να στείλω φυλάκια στο φίλο μου τον Μπούμπι, ο οποίο λέει μα τρέλανε με τα κουνουπίδια σου.
0: Τρελάθηκε ο Μπούμπι. Και
1: άμα τα φας, μετά να δει πώ θα τρελάνει του γύρω σου.
0: Λοιπόν, σε λίγο είπαμε θα έχουμε το αφιέρωμα αυτό στην αναβίση με τα τραγούδια που έγιναν επιτυχίες και δεν είναι του Νικού Καρβέλα. Όμως ναι. Πριν από αυτό, γιατί ναι, είμαστε ναι. Ουδέτεροι εμείς εδώ, σου έχω φέρει τραγούδια του Νίκου Καρβέλα που έχουν ναι. Γίνει επιτυχίες και δεν τα έχει πει η Αναβίση.
1: Είπαμε τις Χριστίνες.
0: Αυτό το θυμηθήκαμε τώρα, γιατί δεν το έβαλε ακόμα στο playlist.
1: Μουτράκι μου, γλυκό λοιπόν, σε σκέφτομαι.
0: Ξεκινάω από πάνω-πάνω την λίστα. Ναι. Δε μ' αγαπάς, Δημήτρης Κοντολάζος. Ποιο είναι το. Επιτυχία ήταν.
1: Ναι, ήταν Κοντολάζος.
0: Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε? Κατερίνα Στανίση είναι του Καρβέλα.
2: Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε?
0: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Σ' αγαπάει όπως εγώ.
0: Και αυτό είναι Καρβέλας. Αναστατώνομαι.
1: Αναστατώνομαι.
0: Πάμε στη Ρίτα Σακελαρίου τώρα, έχει γράψει και για αυτήν επιτυχίες.
1: Ναι, ναι.
0: Σώσε με.
1: Σώσε με, δώσ' μου να πιω το δηλητήριο.
0: Είναι γάτα.
1: Ο κοντός με την γραβάτα, τέλειο.
0: Αρέσω.
1: Παιδί μου, αρέσω.
0: Πώς να το κάνουμε. Πάμε στο Δημήτρη Κόκοτα. Του έχει γράψει το τραγούδι για μένα, αλλά και την πιο μεγάλη του επιτυχία, το Στόχο Πι.
1: Στόχο Πι, τώρα τελευταία.
0: Του έχει γράψει και τον παλιό χαρακτήρα επίσης.
1: Τέλειο.
0: Στο Λευτέρη Πανταζή τώρα. Είναι αστείο.
1: Εμείς οι δύο να μην μιλιόμαστε.
0: Επίσης του έχει γράψει στον Πανταζή το Εγώ δεν είμαι εγώ.
1: Εγώ δεν είμαι εγώ.
0: Ναι,
1: πολύ ωραίο είναι αυτό.
0: Είναι το κάτι που μένει, έχει γράψει στον Τόλι Βοσκόπουλο.
1: Δεν το θυμάμαι αυτό.
0: Στον Σάκη Ρουβά έχει γράψει το Ξανά.
1: Ξανά!
0: Γι' αυτό
1: πολύ
0: και
1: ωραίο.
0: Το έλεγε και η Αναβίση και αυτό.
1: Άρε,
0: τώρα αρχίζουν τα δύσκολα και αυτό του Καρβέλα.
1: Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα.
0: Αφήστε την.
1: Αφήστε την να πάει όπου θέλει.
0: Βλέπω πως Άκη Ρουβά τα ασκίζει όλα. Έχει γράψει όμως και στο Λάμπι Λιβιεράτο την μουσική σε ένα τραγούδι. Τους στίχους τους είχε γράψει η Ναταλία Γερμανού. Για να μην λέτε, γιατί ο Λάμπι Λιβιεράτο θα είχε με την Άννα Βίση ένα
1: φεγγάρι. Ζευγάρι
0: του είχε γράψει το Μπαμ και κάτω.
1: Μπαμ και κάτω. Δεν ήξερα ότι είναι Καρβέλες αυτό.
0: Η μουσική. Στίχη είναι από την
1: έτσι
0: Γερμανού.
1: Απλά, μωράκι,
0: του είχε γράψει το Αν σε δω και αυτό του Λιβιεράτου. Ναι. Πάμε στην Εφησαρή. Τι είχαμε, τι χάσαμε. Στο Λέω σε ξεχάσαμε.
1: Ψώ, όχι στο.
0: Στο Στάθη Αγγελόπουλο το κρύψε με.
1: Κρύψε με στην αγκαλιά σου.
0: Στον Πασχάλη Τερζίτο δεν έχει κόλαση, δεν έχει κόλαση φωτιές.
1: Άλλη τραγουδάρα.
0: Στο Γιάννη Πάριο το Για Πάντα.
1: Ναι.
0: Στον Αντίπα το Καταιγίδα.
1: Στο μυαλό μου έπιασε μόλις σε είδα.
0: Αυτές είναι μερικές από τις επιτυχίες του Νίκου Καρβέλα που έγιναν από άλλους καλλιτέχνες.
1: Να στείλουμε φυλάκια στο Κατερινάκι. Είναι συναγωνίστριά μου το κορίτσι και μας ακούει από την Αθήνα. Καλά κουράγια. Η μία παίρνει δύναμη από την άλλη. Τι να κάνουμε.
0: Και από τη μια Κατερίνα στην άλλη. Την Κατερίνα τη Λιόλιου.

0: τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.
1: Νούμερο 3.
2: Στα καλύτερα που έλκονται

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3.
1: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.

0: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο. Ας γελάσω.
1: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Όταν το διάβασμα σημαίνει κρυφτό κάτω από το κρεβάτι, ψυχραιμία αγωνής. Στο Action Καμάρα, η μελέτη του δημοτικού γίνεται οργανωμένα, ευχάριστα και χωρίς διαπραγματεύσεις. Τα απογεύματα στο σπίτι γίνονται απόλαυση.
5: Action Καμάρα, ιστορικό κέντρο, Δημητρίου Γούναρη 48. Τηλέφωνο 2310-250-518.
6: Action Καμάρα, και το διάβασμα χαρά μας.
7: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
8: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
9: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
10: Και πάλι πίσω στο στούντιο, καλημερίζουμε τον φίλο τον Περικλή. Ο Σπύρος λέει ότι χρειάζεσαι εξορκισμό μετά την σημερινή σου συνταγή.
11: Ρε, δεν τρέπεστε, λέω εγώ.
10: Για να επανέλθεις στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Ενώ ο Γιάννης λέει: όσο αντιπαθείς και να είναι ο Καρβέλας, κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν είναι μεγάλος καλλιτέχνης. Το ίδιο ισχύει και για πολλούς καλλιτέχνες. Το θέμα είναι να τους ακούμε για το έργο τους ή για αυτό που είναι σαν άνθρωποι. Έχει δίκιο εδώ.
11: Βέβαια, εννοείται, παιδιά.
10: Σίγουρα κάποιοι παίρνουν τη θέση του Καρβέλα, κάποιοι παίρνουν τη Σβήση. Εντάξει, και η αλήθεια μπορεί να είναι κάπου στη μέση.
11: Εμένα με εκνευρίζουν και οι δύο αυτή τη στιγμή, γιατί μετά από τόσα χρόνια δεν γίνεται να ξεφτιλίζεσαι έτσι. Sorry.
10: Πάμε σε dirty.
11: Πάμε στη Δέσποινα. Περί ηθικής ο λόγος. Oh. Είναι ένας συνάδελφος που μου την πέφτει εδώ και καιρό. Ξέρω, έχει κοπέλα εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
10: Μάλιστα.
11: Και γενικά ψάχνεται, τον έχω πετύχει και σε εφαρμογή, λέει. Μια και η κοπέλα του μένει εκτός.
10: Εκτός,
11: εκτός και επί τα αυτά. Ναι. Εγώ ενώ ξέρω ότι του αρέσω, μου έχει πει πολλές φορές να βγούμε για ποτό, ναι, να πάμε βόλτα με τη μηχανή και τα αυτά. Του λέω όχι. Στην πραγματικότητα θέλω πάρα πολύ να κάνω σεξ μαζί του. Μόνο σεξ, τίποτα άλλο, λέει. Δεν είμαι ερωτευμένη. Mm. Άλλωστε και στη δουλειά δεν νομίζω να μπλέξει κατάσταση, γιατί είμαστε άλλο τμήμα, άλλο όροφο. Και επίσης εγώ είμαι και σύντομα να την κοπανάω από εκεί.
10: Μάλιστα.
11: Απ' τη μια ήθελα να ενδώσω, λέει.
10: Ναι.
11: Αλλά απ' την άλλη να κάνω κάτι που δεν θα ήθελα να μου κάνουν. Μέσα μου αισθάνομαι ότι πάει κόντρα και που βγει στον κωδικά μου, λέει. Mm. Να πάω με τον άντρα μιας άλλης κοπέλας. Βέβαια, δεν ξέρω τι σχέση έχουν αυτοί ένα μεταξύ τους, για να είμαι ειλικρινής.
10: Μπορεί να έχει και ελεύθερη σχέση αυτό που το ξέρεις.
11: Ναι, εσείς λέει τι θα κάνετε στη θέση μου, πώς το βλέπετε? Είμαστε και οι δύο early 30s και εγώ είμαι single προφανώς.
10: Και λυσάρα επίσης.
11: Τι να πω, ρε παιδιά, δηλαδή ο τύπος. Είναι, ναι, τώρα, έχει 15 χρόνια σχέση. Πόσο είπε? Τι είπε, δεν ξέρω πόσο είπε. Από μωρά είναι μαζί. Ότι ψάχνεται σε εφαρμογές ενώ έχει τη σχέση του. Την πέφτει όπου να είναι. Δεν σε έχει ξενερώσει αυτό το πράγμα? Δηλαδή,
10: ναι,
11: χάθηκαν οι ελεύθεροι άντρες, βρε Δεσποινάκι μου. Δεν ξέρω.
10: Μα αυτό θέλει να κάνει σεξ, είπε μαζί της.
11: Ναι,
10: μαζί.
11: Θέλει να κάνει σεξ. Ναι. Τι να σε πω τώρα, άμα το θέλει καρδούλα σου, πάνε κάνε. Αλλά δεν θα έχει τύψεις μετά που έκανε σεξ με έναν άνθρωπο που, εκτός αν το θεωρείς αλειτούργημα, γιατί αν λείπει η κοπέλα, είπες να βοηθήσεις, ναι, λίγο, είναι ανάγκη αυτή του σώματος, έτσι, είναι οργανική ανάγκη αυτή.
10: Όπως έλεγε και εσάς στον Dolce Vita, ταλαντεύτηκα, τελικά ενέδωσα.
11: Τελικά ενέδωσε. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι θα γίνει. Αυτός ή πρέπει να μείνει στη σχέση ή πρέπει να χωρίσει. Όλο αυτό εμένα με ξενερώνει, με εκνευρίζουν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι κρίμα για το άλλο το κοριτσάκι να νομίζει ότι έχει σχέση την κοπελίτσα. Και και αυτή και αυτός να κάνει τέτοια.
10: Προφανώς αυτό είναι το, εντάξει, το χόμπι
11: ναι,
10: του.
11: Ναι, αυτό είναι το χόμπι του. Εσύ τι κάνεις, ελεύθερα παιδιά δεν έχει εκεί έξω. Από μένα είναι όχι.
10: Και εφόσον δεν το βλέπει και σοβαρά τώρα, δεν το βλέπει και σοβαρά αυτή.
11: Δηλαδή, ναι, εντάξει. Από μένα είναι no.
10: Έτσι υποστάθεσαι, ναι, δεν γίνεται.
11: 693-693-1003, βεβαίως να μας στείλετε το μήνυμά σας και να πείτε τη γνώμη σας.
10: Να το κάνει ή να μην το κάνει, αυτό είναι η γνώμη.
11: To do it or not to do it.

0: θαλάσσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νταν 10 και πάλι μαζί, τελευταίο 60 λεπτό Δευτέρα, 12 του Οκτώβρη.
2: Καλημέρα σε όλους, η ώρα έχει πάει 10. Καλημερούδια σε όσοι είστε στη δουλειά, στο αμάξι, στο γυμναστήριο. Δεν ξέρω τι κάνετε, μαγειρεύετε. Τρέξατε να αγοράσετε κουνουπίδια για να κάνετε την καταπληκτική μου συνταγή.
1: Ξεπούλησαν, λέει, τα κουνουπίδια. Δεν έμεινε κουνουπίδι για κουνουπίδι.
2: Στέλνω φυλάκια στη λαϊκή Γιάννη Αγγέλου εκεί στη Χαριλάου. Σήμερα έχω γιατρό, μετά δεν θα έρθω, αλλά θα έρθει η μαμά μου να πάρει τα ζαρζαβάτια μου, γι' αυτό μην τα δώσετε.
1: Τα έχεις παραγγείλει.
2: Τα έχω παραγγείλει.
1: Μπράβο.
2: Λοιπόν, Βασιλής Όλγας έχει λίγο κινησούλα και τσιμισκή, δεν έχει τίποτα, ο περιφερειακός είναι καθαρός.
1: Πάρα πολύ ωραία στα τοπικά εδώ της πόλης. Εχθές με την βροχή είχαμε και μια καραμπόλα, δεν ξέρω αν έμαθες.
2: Άιντε.
1: 6 οχήματα το ένα πίσω από το άλλο, έτσι είναι, έτσι πάει, αν δεν υπάρχει και ορατότητα, αν βρέχει. Συγκεκριμένα, για να σου πω, το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος των πράσινων φαναριών στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Ναι. 6 οχήματα εμπλάκηκαν στο γεγονός. Υπήρξε λίγο ένα πρόβλημα εκεί, μέχρι λίγο να μεταφερθούν στην άκρη για να συνεχίσει να μπορούν τα υπόλοιπα αυτοκίνητα να κάνουν δουλειά τους και να περάσουν. Συγκινητικό ήταν και το αντίο του πατέρα της 20χρονης που έφυγε μετά από την υπερβολική αυτή χρήση. Για εμάς δεν θα φύγεις ποτέ. Έκανε μια ανάρτηση από ό,τι βλέπω στο Facebook. Καλό ταξίδι, Αγγελούδη μου. Δεν υπάρχουν λέξεις για αυτόν τον πόνο. Πολύ κρίμα.
2: Δεν υπάρχουν.
1: Και πριν, νομίζω, 3 χρόνια ο ίδιος το είπε ότι το προλάβαν το κορίτσι, γιατί είχε κάνει πάλι τέτοια χρήση.
2: Παιδιά, ρε παιδάκια μου, να σας πω κάτι. Τη ζωούλα σας, ρε παιδιά. Τη ζωούλα σας, δηλαδή.
1: Σεβαστή
2: τον εαυτό σας, νέα παιδάκια, όλο το μέλλον μπροστά σας.
1: Αηδίες
2: τώρα, αηδίες πάτε κάνετε.
1: Αμέσως τώρα ξεκινάει ένα έτσι 20 λεπτό αφιέρωμα σε τραγούδια της Άννας Βύση που δεν έχει γράψει ο Καρβέλας.
2: Λοιπόν, τα δύο τα έχουν γράψει φίλοι μου και είμαι πολύ χαρούμενη και περήφανη. Ο Νίκος ο Τερίζης έγραψε τη σχιζοφρένεια και ο Χριστόφιλος Σιγανός το έχω πεθάνει για σένα.
1: Επιτυχίες και τα δύο.
2: Επιτυχίες και τα δύο. Οπότε τα παιδιά, λοιπόν, Νίκο και Χριστόδουλε, αρχίστε να γράφετε για την Άννα Βύση γρήγορα.

0: Η Άννα Βίς είναι αυτή στο Κόντρα, στον Τραζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα. Τραγούδι από τον δίσκο Απαγορευμένο που είχε κυκλοφορήσει τότε, που είχε ξαναμαλώσει με τον Νίκο Καρβέλα. Η μουσική είναι του Ντάν Βίλσον και η Μυρτό Κοντοβά έγραψε τους ελληνικούς στίχους, γιατί είναι διασκευή από το ξένο το τραγούδι.
1: Μάλιστα.
0: Ενώ το προηγούμενο, το Όσο Έχω Φωνή, ήταν επιτυχία των 80's από τον Φίλιππο Νικολάου. Πάμε για πλαγκόνα.
1: Να πάμε, περίμενε. Πού την άφησα την πλαγκόνα μου, ρε παιδιά? Πού την άφησα την πλαγκόνα?
0: Τη βρήκες?
1: Όχι. Έλα, τη βρήκα την πλαγκόνα μου.
0: Και
1: να σου πω κάτι τώρα, τι, τα χαρτιά είναι το θέμα. Εμείς τα ξέρουμε. Γιατί εγώ μπαίνω συνέχεια να ρίξω μια ματιά, αλλά δεν παίζει μία ματιά. Γιατί στην πλαγκόνα μπαίνεις να δεις τα κορεάτικα καλλιτικά και βγαίνεις με σέρουμ, με αντιλιακό, με καινούργια μάσκα, καινούργια ρουτίνα skincare. Και δεν μπορείς να με αδικήσεις, γιατί με τόσες επιλογές και τόσο καλές τιμές, δύσκολα αντιστέκεσαι. Πλαγκόνα στην Άνω Ηλιούπολη, παρακαλώ.
0: Καταπληκτικά. Έχουν έρθει κάποιες απαντήσεις τώρα για τον Dirty.
1: Ναι.
0: Καλημερίζουμε καταρχάς την φίλη τη Χριστίνα στο γραφείο. Είναι ο Τζόνι, λέει, φίλη από τον Dirty, όρμα στον Μεζέ. Ο φίλος ούτε παντρεμένος είναι, ούτε παιδιά έχει. Καλά να περάσετε. Απλά
1: και,
0: τα πράγματα.
1: Κοίταξε, για τον φίλο που είπε ότι τι κάνει στα social, στις εφαρμογές.
0: Ναι.
1: Μα η κοπέλα είναι ελεύθερη, λέει, και ψάχνεται.
0: Ναι, ο Πέτρος έστειλε
1: Πέτρο
0: το ηχητικό του.
1: Το είπε, η κοπέλα είναι ελεύθερη, δεν έχει σχέση.
0: Η Ελλάδα τη γράφει, όπως λένε στις ελληνικές ταινίες, Σόδομα και Γόμορα. Εντάξει.
1: Κανονικότατα.
0: Υπάρχουν και χειρότερα, θεωρώ, Ελλάδα. Μην είσαι τώρα. Εντάξει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ενώ ο Σπύρος από την άλλη, το σεξ είναι υγεία, ας το κάνει το κορίτσι.
1: Α, σώπαρε.
0: Ναι, μόνο. Εντάξει, δεν χρειάζεται τόση πολύ σκέψη, ούτε αυτό είναι η σχέση του τόσα χρόνια. Και εσύ ελεύθερη, σε ανάγκες έχετε.
1: Ούτε ένας δεν είπε, βρέξε τσίποτη, μαζέψου. Συγγνώμη, φιλενάδα.
0: Δεν μαζεύεται αυτή τώρα. Εντάξει, τι να κάνουμε, είναι και 30 χρονών. Τι να κάνουμε.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε και άλλες απαντήσεις αν έχετε για τον Dirty. Προς το παρόν, όλοι είναι βουρ στον Μέζε. Και συνεχίζουμε αυτό το μήνυμα αφιέρωμα με Άννα Βίση και τραγούδια που δεν τις έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας και έχουν γίνει επιτυχίες, με τον φίλο σου εδώ.
1: Εδώ, με Νίκο Τερζή, Σχιζοφρένεια. Εντάξει, ο Νίκος Τερζής, παιδιά, είναι ταλεντάρα, αλλά νομίζω τα επόμενα τρία, Σχιζοφρένεια, Έχω Πεθάνει Για Σένα και Τρένο, είναι από τα πολύ αγαπημένα μας.

0: Αναβίσει το τρένο στον τραζίστορα 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Είναι το σκίσε το τραγούδι
0: του Βαγγέλη Βασιλείου σε στίχους της Σόφης Παπά. Ακούσαμε 5 τραγούδια στη σειρά από την Αναβίση που δεν τα έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας και έχουν γίνει επιτυχία.
1: Μπράβο.
0: Και φυσικά υπάρχουν και άλλα τόσα που μπορείτε να τα βρείτε. Μπείτε και στο Instagram του τραζίστορ. Υπάρχει ένα top 20 τραγουδιών της Αναβίση χωρίς τη συμμετοχή του Νίκου Καρβέλα.
1: Okay.
0: Πάμε ζωδιάκια.
1: Πάμε, ξεκινάμε για τους κρυούς. Η κρίση σας είναι υποκειμενική και δεν είστε σε θέση να πάρετε αποφάσεις για τα κέρια θέματα. Λειτουργείτε πολύ συναισθηματικά, ακόμα και στα ζητήματα που χρειάζονται ψυχρή λογική.
0: Στον Ταύρο, ψυχολογική και σωματική κόπωση κάνουν την εμφάνισή τους μέσα από διάφορα ψυχοσωματικά που σας τρομάζουν και αναστατώνουν την ομαλή ροή της καθημερινότητας. Μεριμνήστε άμεσα.
1: Για τους διδύμους, έντονες οι φιλικές επαφές και οι συναναστροφές. Αναζητάτε συμβουλές ανάμεσα στους φίλους και τις παρέες για τα θέματά σας. Μία γνωριμία με μία γυναίκα θα παίξει σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις.
0: Καρκίνο, στον προσκήνιο η κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Νιώθετε την ανάγκη να απελευθερώσετε το πραγματικό εαυτό σας και να τα πείτε έξω από τα δόντια χωρίς τα υποχρεωτικά επιτεδευμένο ύφος που πρέπει να έχετε.
1: Λιοντάρια, ήρθε η ώρα να ονειρευτείτε, να προσπαθήσετε πραγματικά και ουσιαστικά να επιδιώξετε την υλοποίηση των σχεδίων σας. Καθώς η ρουτίνα γίνεται φορτίο βαρύ, αποφασίζετε να κάνετε ένα ταξίδι στο εξωτερικό.
0: Στον Παρθένο, μακάβρια, σκοτεινά και παράξενα θέματα απασχολούν το μυαλό σας και αναστατώνουν την ψυχολογία σας. Το μόνο που μπορεί να σας κρατήσει σε ηρεμία είναι η ενασχόληση με τη δουλειά.
1: Για τους ζυγούς, μία σχέση, μία συνεργασία αρχίζει να δείχνει το πραγματικό της πρόσωπο που δεν αποκλείεται να μην σας αρέσει καθόλου. Ανακαλύπτεται ότι δεν μπορείτε να αποφασίσετε χωρίς τη συμφωνία του συντρόφου ή του συνεργάτη σας.
0: Σκορπιός, υπάρχει ανάγκη για εντονότερη φροντίδα του οργανισμού και του σώματός σας για να αποκατασταθεί η φυσική σας κατάσταση τη στιγμή που έχετε υπερβάλει με την προσπάθειά σας στην εργασία.
1: Για τους τοξότες, να θυμάστε ότι το έντονο πάθος μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε εκθετική διάθεση και ζήλια. Αυτό περισσότερο απευθύνεται σε αυτούς που σας έχουν ερωτευτεί, γιατί εσείς είστε πολύ ανεξάρτητοι για να ζηλεύετε.
0: Εγώ καιρός, θα αναζητήσετε τον προσωπικό σας χώρο για να απομονωθείτε και να ζητήσετε τη συμβουλή ή τη συμπαράσταση των ατόμων της οικογένειάς σας σε ένα ζήτημα που σας απασχολεί.
1: Για τους υδροχόους, τα γυναικεία συγγενικά πρόσωπα θα παίξουν σοβαρό ρόλο στις εξελίξεις της ημέρας. Να προσέχετε, γιατί μπορεί να δώσετε λάθος εντυπώσεις με τη συμπεριφορά σας και τα λόγια σας.
0: Και τέλος, για τους ψυχθείς, να αποφύγετε τα έξοδα, γιατί η σχέση σας με το χρήμα δεν είναι ούτε αντικειμενική ούτε ξεκάθαρη. Ξοδεύετε με το ενστικτό και τις ανάγκες της στιγμής και αυτό θα σας κοστίσει.

0: Αυτή ήταν η Κατερίνα Λιόλιου. Το έβαλε στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Σούπερ!
0: Πάμε στα υπόλοιπα από τα lifestyle θέματα εδώ. Τα κουτσομπολίστηκα τη Σούχο. Σούχο Ιωάννα Τούνη και Δημήτρη Πυριδονίδη. Ναι. Εντυπωσιακές εικόνες από το σαφάρι του στην Αφρική. Ανέβασαν και βιντεάκι.
1: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρι.
0: Πέρασαν εκπληκτικά το ζευγάρι, χωρίς τον μικρό πάρει. Εντάξει, τώρα και λίγο δύσκολο να πάρει τον μικρό. Πέρασαν μοναδικά, κάνανε σαφάρι. Πράγματα πρωτόγνωρα για την Ιωάννα Τούνη. Μπορεί να έχουν γυρίσει ήδη στην όμορφη εδώ Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, η Ιωάννα Τούνη φαίνεται πως έχει ακόμα πολλά στιγμιότυπα να μοιραστεί από την ξεχωριστή περιπέτεια και μπορεί να ανεβάσει κανένα ακόμα βιντεάκι. Δανάη Μπάρκα, τρυφερή ανάρτηση με την πεθερά της, η πιο κούκλα γιαγιά και μαμά του κόσμου, αναφέρει. Μια ιδιαίτερη τρυφερή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε η Δανάη Μπάρκα την Παρασκευή. Ανέβασε την πεθερά της την Παρασκευή, Τσικρυπή. Έτσι είναι το όνομα της συμπεθέρας. Mm-hmm. Είναι η. Ο Φάνης ο Μπότσης είναι ο σύζυγος, ναι, η μαμά του. Έτσι. Ναι, ναι. Η Δανάη Μπάρκα συνόδευσε τη φωτογραφία με μια αφιέρωση εκφράζοντας δημόσια την αγάπη και την εκτίμηση προς την πεθερά της. Χρόνια πολλά στην πιο κούκλα πεθερά. Γιαγιά και μαμά του κόσμου. Έτσι έγραψε.
1: Τέλεια.
0: Και ανέβασε μια φωτογραφία με τα παιδάκια γύρω-γύρω, την συμπεθέρα στη μέση να σβήνει μια τούρτα με ένα κεράκι. Mm-hmm. Μαρία Αντώνα, ραγίζει καρδιές η ανάρτησή της 2 χρόνια μετά το θάνατο της μητέρας της, Μουλίπης. Πριν 2 χρόνια έχασε η Μαρία Αντώνα την μητέρα της. Βέβαια. Την θυμήθηκε και ανέβασε ένα post στο Instagram με μια φωτογραφία έτσι, που είναι η μαμά της έτσι, mm-hmm. σε μικρή ηλικία και με ένα τραγούδι του Γιάννη Κότσιρα, τον φύλακα Άγγελο.
1: Βέβαια, ρε παιδιά, εντάξει. Άρα, τώρα η μαμά είναι μαμά, τέλος.
0: Και κλείνω για αυτή την ώρα, δεν έχω κάτι άλλο. Το αδιανόητο, θα έλεγα, ξέσπασμα της Εύης Δρούτσα κατά της Άννας Βύση. Oh. Ήταν καλεσμένη αυτή.
1: Άντε και αυτή έχει τρελαθεί.
0: Στην εκπομπή την πρωινή που παρουσιάζει και η Μαρία Αντώνα με τους άλλους δύο δημοσιογράφους στο Μέγκα. Βέβαια, mm-hmm. και πιο πριν είχε μιλήσει και σε άλλες εκπομπές, είχε μιλήσει στον Αντένα, εκφράζοντας την βαθιά στεναχώρια της για την ρήξη των δύο ανθρώπων, του Καρβέλα και της Βύση. Αναφέρθηκε σε μια παλιότερη περίοδο κατά την οποία η Άννα Βύση και ο Νίκος Καρβέλας είχαν απομακρυνθεί ο ένας από τον άλλον, περιγράφοντας και τα όσα έχει ζήσει η ίδια από αυτή την σχέση των δύο ανθρώπων.
1: Βέβαια.
0: Γενικά, λίγο η Δρούτσα τα είπε κάπως αλλοπρόσαλα, τέλος πάντων. Ρε, σε μια δύσκολη θέση.
1: Δεν είναι τελευταία πολύ, εντάξει.
0: Και η Αντωνά που την είδα το Σαββατοκύριακο, δεν θυμάμαι πια από τις δύο μέρες την εκπομπή, και την Παρασκευή στο Λιάγκα. Δεν ξέρω αν κάνει καλό να βγαίνει και να μιλάει η κυρία Δρούτσα για κάποια θέματα. Δεν ξέρω.
1: Έτσι. Δεν ξέρω ούτε εγώ.
0: Τέλος πάντων, αυτά για σήμερα.
1: Πολύ ωραίο ντουέτο έρχεται τώρα. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος, Χάρτινες Αγάπες.

0: Και τούλα γαρμπή, ανεμοδερμένα τα ύψη στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Έχει αλλάξει η εποχή για τα καλά, έχει αλλάξει και η διάθεσή σου και στα Mosaic Stores τι θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να δώσεις χρώμα και στυλ στο σπίτι σου. Θες βάζα, φωτιστικά, κορνίζες, κυροπήγια, ποτήρια, κούπες. Αμέτρητες είναι οι επιλογές και σε σχέδια και σε χρώματα για να δημιουργήσετε τον χώρο που εσείς πραγματικά επιθυμείτε. Γιατί μπορεί μια μικρή αλλαγή στο σπίτι να κάνει τη μεγάλη διαφορά.
1: Βέβαια.
0: Τα Mosaic Stores τα βρίσκουμε Ελευθερίου Βενιζέλου 12 και Μητροπόλεως Γωνία και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. Mosaic Stores, πάμε για όλα.
1: Λοιπόν, είπες για την Κατερίνα Λιόλιου.
0: Ήταν
1: λαμπερή στην παρουσίαση του νέου της άλμπουμ. Στο πλευρό της φυσικά ο Χάρης Παπατζανής. Δεν το συζητάμε αυτό το ζευγάρι. Ναι. Το νέο της άλμπουμ 2100 παρουσιάστηκε το απόγευμα της Παρασκευής. Κυκλοφορία από την Panic Records. Όλοι μαζεύτηκαν εκεί στο Παλαιό Φάλιρο. Εμφανίστηκε η Κατερίνα Λιόλιου ανανεωμένη. Φορούσε ένα δερμάτινο μαύρο παντελόνι, ένα nude αποκαλυπτικό top που άφηνε έτσι εκείνη θέα το μαύρο σουτιέν. Ένα ζευγάρι nude ψιλοτάκουνα, τα μαλλιά της τα χτενισμένα με χαλαρούς σχηματισμούς, ελαφρύ μακιγιάζ. Anyway, κάπως έτσι έγινε. Να πούμε ότι βγήκε και καινούριο single από αυτό το άλμπουμ που λέγεται Όχι, περίμενε. Άλλο θα έλεγα, θα σας το πω σε λίγο αυτό. Δεν έχει να πάει πουθενά.
0: Εδώ να κάτσει δηλαδή.
1: Φυσικά είναι ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Γιάννης Φακίνος, βέβαια. Και αν έχει απορία για το πού θα φτάσω, να του πείτε πώς, να του πείτε πώς.
0: Πώς.
1: Θα κλείσω τους δρόμους, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, δεν έχει να πάει πουθενά. Γεια σου, ρε Φακίνο, με τα ωραία σου.
0: Με το πόδια θα φύγει.
1: Έτσι. Λοιπόν, και μιας και είμαστε στη Λιόλιο, να σας πάω και σε ένα ντουέτο που πρόκειται να κυκλοφορήσει με το Σάκη Ρουβά.
0: Αφού δεν τραγουδά μαζί στο μαγαζί, δεν γίνεται.
1: Εννοείται. Λοιπόν, και στο συγκεκριμένο στιγμιότυπο, Σάκης Ρουβάς απευθύνεται στη Λιόλιο και της λέει: μ' αγαπάς, σου πέρασε. Και εκείνη απαντά: γιατί μου τα κάνεις τώρα αυτά?
0: Έλα, σταμάτα.
1: Ναι, αυτός ο διάλογος είναι ένα μικρό teaser από τη νέα μουσική τους έτσι συνεργασία.
0: Okay.
1: Η Ουλία Καραπατάκη κυκλοφορεί νέο τραγούδι, Ναρκοπέδιο. Τραγουδά τις αντιφάσεις μιας εποχής σε διαρκή ένταση. Και είπα έτσι να σας το πω γιατί είναι πολύ ωραίο. Και τέλος, έχω την απάντηση του Σταμάτη Γονίδη, που απάντησε όσους τον κατηγόρησαν για τον Ηλία Κασιδιάρη. Ναι. Δεν είμαι φασίστας, είπε. Μάλιστα. Είμαι αρτίστας. Ναι. Okay. Και γενικότερα εκεί που είπε κάτι που είπανε για τον Γιώργο Μαζονάκη, είπε αυτός εμείς είμαστε καλά, αυτός πέθανε. Έτσι,
0: ναι, ναι, το είχε πει πιο παλιά.
1: Λέει αυτό που το είπα με χιούμορ. Ο Γιώργος, αν ήταν ζωντανός, θα γέλαγε ακόμα. Τέλος πάντων, κάποιοι άνθρωποι είναι καλύτερο να τραγουδάνε.

0: Η υπόθεσή μας εκκρεμεί από τον Γιώργο Λεμπέση στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, έτσι γουστάραμε, θυμηθήκαμε τα νιάτα μας για ακόμη μια φορά.
0: Και αφού γουστάραμε σήμερα, κάπως έτσι πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή της Δευτερούλας.
1: Αφού γουστάραμε σήμερα, αύριο δεν θα γουστάρουμε το ίδιο, γιατί εγώ δεν θα έρθω αύριο.
0: Αύριο εσύ δεν θα είσαι μαζί μας, θα είσαι όμως την Τετάρτη, ε.
1: Τετάρτη θα είμαι εδώ, αύριο κάνω την πρώτη μου χημειοθεραπεία, οπότε να μου ευχηθείτε να πάνε όλα καλά. Να μου ευχηθείτε να πάω εκείνο του τρελάνο στον 8ο όροφο, ξέρετε εσείς.
0: Στον 8ο όροφο θα έχεις και ωραία θέα από εκεί πάνω.
1: Εκεί στον 8ο, γιατί λένε στα υπόγεια θέα, όχι αγάπης μου. Όχι. Στον 8ο θα είναι θέα. Οπότε στον 8ο να στείλω την αγάπη μου σε όλα τα παιδιά της βιοκλινικής, γιατί ακούνε τα παιδιά.
0: Ωραία.
1: Αύριο θα είμαι πρωί-πρωί στον 8ο όροφο, ελάτε για καφέ.
0: Καλή επιτυχία και θα τα πούμε την Τετάρτη. Θα μας πεις πώς πήγε η εμπειρία σου.
1: Ναι, να περάσετε πολύ καλά αύριο, γιατί πρώτη φορά θα κάνω και δεν ξέρω πώς είναι, θα σας τα πω την Τετάρτη.
0: Ωραία, άντε, καλή σας ημέρα.
2: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Ο κορυφαίος καφές του Coffee Island είναι γνωστός. Όμως το Coffee Island της Μάρκου Μπότσαρη 137 και ο τέταρτος καφές κερασμένος. Σωστά άκουσες. Στο δικό σου Coffee Island στη Μάρκου Μπότσαρη 137, ο τέταρτος καφές κερασμένος από εμάς. Σε περιμένουμε. Delivery 2310-915149.
5: Άλλαξε η εποχή. Άλλαξε και τη διάθεσή σου. Mosaic Store. Βάλε χρώμα, στυλ και νέα διάθεση στο σπίτι σου με διακοσμητικά και αξεσουάρ από τα Mosaic Stores. Μικρές αλλαγές, μεγάλη διαφορά. Mosaic Stores. Κάνε τον χώρο σου όπως τον θέλεις. Mosaic
6: Stores. Και τώρα, και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα η Αντιγόνη Σπανού παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά. Και αγαπημένα.
1: Καλημερούδια, καλημερούδια σε όλο το παρεάκι μου. Για ελάτε, κοπιάστε. Έτσι, ελάτε σιγά σιγά να μαζευόμαστε. Ξεκινάει το παρεάκι μας για τις 3 επόμενες ώρες μέχρι και τις 2 ακριβώς. Εδώ θα είμαι στο μικρόφωνο, στην παρέα σου και φυσικά στον τρανζίστορ 100,3. Αντιγόνη Σπανού με τα καλύτερα, με τα ελληνικά σου, με τα αγαπημένα σου. Για να πάει η εβδομάδα μας όπως ακριβώς της αξίζει, δηλαδή σούπερ. Σε λίγο σου φέρνω Ελένη Φουρέιρα, Παντελή Παντελίδη. Τώρα όμως θα ξεκινήσουμε κατευθείαν με Νίκο Οικονομόπουλο. Με λίγα λόγια και φυσικά έχουμε τόσα να πούμε. Μεσολάβησε και ένα Σαββατοκύριακο. Για έλατε λοιπόν, πιείτε μια γουλιά καφέ, δυναμώστε ένταση και φυσικά παραμείνετε εδώ. Φύγαμε!

Λοιπόν, το Ελενάκι μας, Ελένη Φουρέιρα, εδώ στον Τρανζίστορ 100,3, 12 πρώτα λεπτά μετά τις 11. Δευτερούλα, καλή μαγική εβδομάδα να είναι. Αμήν θα πω εγώ. 12 του Οκτώβρη και φύγαμε για Νατάσα Θοδωρίδου, επειδή με ξέρει.

Χαρούμενη η Κατερίνα Λιόλιο εδώ στο τρανζίστορ σου, στα ελληνικά σου και στα αγαπημένα σου, με την Αντιγόνη Σπανού στην παρέα σου και μια υπέροχη ηλιόλου στη Δευτέρα. Δεν προμείνει αυτό ακριβώς το Σαββατοκύριακο, να σας πω την αλήθεια, αλλά φαίνεται πως ο καιρός μας τα άλλαξε τελευταία στιγμή. Η χθεσινή μέρα ήταν βροχερή, έτσι κάπως περίεργο ήταν και το Σάββατο. Σήμερα δεν αναμένουμε βροχές όμως. Η θερμοκρασία θα είναι λίγο χαμηλή, θα φτάσουμε μέχρι τους 22 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 19 στην Θεσσαλονίκη μας και θα ανέβει φυσικά λίγο ακόμα μέχρι και τις πρώτες μεσημεριανές ώρες. Σε λίγο Χρήστος Μάστορας, Αντώνης Ρέμος από το παρελθόν, με Τέρμα Ιστορία, τώρα Πάνος Κιάμος, Ξέρεις Πολλούς.

0: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
1: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
3: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Σαν τα κοιτάς.
1: Ολοκληρώθηκε κιόλας στο πρώτο μας σημείωρο μαζί με Χρήστο Μάστορα για γυρισμό στον Τρανζίστορ 100,3. Δευτέρα σήμερα και φύγαμε κατευθείαν για την άχρηστη αλλά πάντα φαν πληροφορία της ημέρας. Σήμερα λοιπόν, 12 του Οκτώβρη και Δευτέρα, όλος τυχαίως, είναι Διεθνής ημέρα κραυγής απογοήτευσης. Μια ημέρα αφιερωμένη, λέει, στο να βγάλεις όλη σου την πίεση. Το κόνσεπτ σε προτρέπει να βγεις έξω στις 12 το μεσημέρι ή όποτε μπορείς εσύ, βρε αδερφέ, okay, και να ρίξεις ένα καλό δυνατό ουρλιαχτό για να ξαλαφρώσεις. Λοιπόν, εγώ είμαι πάντα εδώ για να σας δίνω τις καλύτερες ιδέες και όσοι το κάνετε, περιμένω βιντεάκι στο Viber, παρακαλώ. Μέρα είσαι μόνη.

παίζεις, τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ζαφ μου, Αύγουστος να ήταν κι άλλος. Πραγματικά εδώ κοντά κοντά θα τελειώσει και ο Οκτώβρης, παιδιά, σε λίγες μέρες. 12 του Οκτώβρη λοιπόν σήμερα, Δευτερούλα. Καλή βδομαδούλα σε όλους. Εννοείται περιμένω τις δικές σας καλημέρες στο Viber 693-693-1003 και τα νέα σας, τι ακριβώς κάνατε το Σαββατοκυριακό. Εγώ δηλώνω πάρα πολύ, παιδιά, περήφανη, γιατί η αποστολή εξετελέστη. Κοιτούσα τα χειμωνιάτικα, κοιτούσα το πατάρι, έλεγα πότε θα τα κατεβάσεις. Με κοιτούσαν, τα κοιτούσα, έτσι πήγαινε για καμιά εβδομάδα. Εν τέλει, χθες βρήκα το κουράγιο, σηκώθηκα, έκανα τη δουλειά και σήμερα πραγματικά αισθάνομαι 10 κιλά ελαφρύτερη. Σας πάω τώρα και λίγο στους δρόμους της πόλης. Είναι όντως σαν να είναι Αύγουστο σήμερα. Δεν έχουμε κίνηση πουθενά. Ο περιφερειακός αυτή τη στιγμή καταπράσινος, όπως είναι και η κεντρική δρόμη της πόλης και η πιο μικρή, η Κωνσταντίνου Καραμαλή, η Εγνατία, Τσιμισκή, παιδιά. Είμαστε πάρα πολύ καλά παντού. Παίρνετε το αυτοκινητάκι σας και πάτε στις δουλίτσες σας ήρεμοι και φυσικά εδώ στον τρανζίστορ 100,3 στη διαπασόν, παρακαλώ, στα ελληνικά σας και στα αγαπημένα σας. Δεν φεύγετε, δεν πάτε πουθενά. Φύγαμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θοδωρή Φέρη, Νίκο Οικονομόπουλο και Ελένη Φουρέιρα.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Η Σελίν Ντιόν εγλίστρισε, έπεσε στη συναυλία της η Καημένη τώρα.
3: Έπεσε η Γαρμπή, έπεσε η Σελίν. Τι πάτε προ κορίτσια.
2: Κάπως παραπάτησε πάνω στη σκηνή, έπεσε. Δυσκολεύτηκε και να θυμηθεί και τους στίχους μετά, ξέρεις τώρα. Λίγο άβολο. Αλλά μετά το κοινό αντέδρασε ακαρία.
3: Ρε σύξιστη, δεν ξέρουν να πέφτουν αυτές. Εγώ, ας πούμε, και που πέφτω.
2: Εντάξει, εσύ πέφτει ημέρα παραμέρα.
3: Έρχομαι, κάνω το εκπομπή μου, κανονικά δεν συμβαίνει τίποτα. Ένα πράγμα θα σας πω.
2: Ναι.
3: Σπίτι. Και μένω σε αυτό που είπα.
2: Α, και μένω. Ήρθε να δώσουμε για συνέντευξη, τους έστειλε ο Σύλλογος Κινηματογράφου. Πώς τους λένε αυτούς? Συνεσταλμένους.
3: Συγγνώμη, παιδιά.
2: Έτσι
3: όλα
2: για Δευτέρα.
3: Θα πάνε καλύτερα στη διάρκεια.
2: Επειδή δρόσησε ο καιρός, γι' αυτό.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Τσάτ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
5: Πουθενά. Είμαι AI.
4: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
5: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
4: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
6: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
7: Στις 4 μελέτη, στις 6 αγγλικά, στις 7 ταξί και τον μπαμπά, μήπως καταντήσατε προσωπικό σοφέρ? Στην Action Camara κάνουμε το απόλυτο κόμπο. Καθημερινό διάβασμα και αγγλικά μαζί, σε ένα πρόγραμμα σωτηρία και με τιμές που χαμογελά το πορτοφόλι σας.
8: Action Camara, ιστορικό κέντρο, Δημητρίου Γου.

0: Προσοχή! Λουκουμαδοπειρασμός. Αφράτη ζεστή λουκουμάδες βουτυγμένη στο μέλι, μόνο 2 ευρώ. Ναι, καλά άκουσες. Λουκουμάδες με 2 ευρώ στην Κυψέλη των Θεών. Μόνο για τον Οκτώβριο. Ελευθερίου Βενιζέλου 14. Κυψέλη των Θεών. Η πιο γλυκιά προσφορά της πόλης.
1: Και τώρα το contouring.
2: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
3: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

3 ακριβώς λεπτά μετά τις 12 και είμαι εδώ στο παρεάκι σας για το δεύτερό μας 60 λεπτό. Αντιγόνη Σπανού, αυτό το πρωινό μεσημεριανό της Δευτέρας 12 του Οκτώβρη. Αν συντονίστηκες τώρα, πολύ καλά έκανες και φυσικά θέλω να μείνεις εδώ. Στέλνω την καλημέρα μου ολού, Θεό, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Σε λίγο φέρνω αναβίση, όχι γιατί, παιδιά, καταλαβαίνουμε όλοι τι συμβαίνει τις τελευταίες μέρες. Νατάσα Θοδωρίδου τώρα όμως, λέω να ξεκινήσουμε με Κατερίνα Λιόλιου. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, έτσι λίγο καλοκαιρινό.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

στον τρανζίστορ 100,3, 13 λεπτό μετά τις 12 και στέλνω τα φιλιά μου και ανταποδίδω τις καλημέρες στην Ιφηγένεια, στο Λευτέρη, στη Μαρία, στο Θοδωρή, στη Μέρη, στο Γιάννη, στην Κατερίνα, στην Πόπη και στην Αναστασία. Και περιμένω φυσικά και τη δική σου καλημέρα εκεί, εκεί έξω που με ακούς τώρα και δεν έχεις στείλει ακόμα το μήνυμά σου στο Viber. Φύγαμε τώρα για αγαπημένο Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα.

0: πόλη σου.
1: Η μουσική σου.
0: Ο σταθμός σου.
1: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Πουθενά, το λέει και η Πέγκη Ζήνα. Εδώ θα μείνει στον τρανζίστορ 100,3 και είμαι απαράδεκτη. Θέλω καλημέρα και στην Άντα. Την ξέχασα τελείως. Άντα, μου συγγνώμη, δεν θέλω να μου κακιώσεις και θέλω να είσαι και εδώ στα ελληνικά σου και στα αγαπημένα σου. Και τώρα, παιδιά, επειδή νέα εβδομάδα ξεκίνησε, πρέπει να δούμε ποιους, ρε παιδί μου, τους περιμένει τύχη και ποιους ατυχία. Ξεκινάω λοιπόν με τους τυχερούς έτσι του ζωδιακού. Τέσσερα συγκεκριμένα ζώδια. Η Κρύη, η Δίδυμη, ο Ζυγός και ο Τοξότης και φυσικά εσείς που μπορεί να έχετε και πλανήτες στα συγκεκριμένα ζώδια. Ενώ αυτοί που έχουν ανοίξει την ομπρέλα στην τύχη, κοινώς πρέπει να προσέξουν περισσότερο, είναι ο Ταύρος, ο Σκορπιός και ο Υδροχός. Κοίτα να δεις τώρα, βέβαια, δεν είναι και απόλυτο για όλους τους υπόλοιπους. Γιατί και τα ψαράκια που είμαι εγώ, ας πούμε, και δεν τους αναφέρει, δεν μας πάει για πολύ καλά τις τελευταίες εβδομάδες. Φύγαμε τώρα στα καλύτερα που έλκονται, Ιουλία Καλυμάνη.

0: Store 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Ποιος με λένε Ξελογιάστρα, η διαδά μου αγαπημένη πάντα φοβερή και τρομερή στον τρανζίστορα 100,3, 30 ακριβώς λεπτά μετά τις 12 και πάμε λίγο τηλεόραση. Δεν ξέρω ποιοι μείνατε μέσα Σάββατο βράδυ, εγώ έμεινα, αλλά Voice θα παραδεχτώ πως δεν άντεξα να δω παιδιά για πολλή ώρα. Οκ, okay, το τίμησα στην αρχή να δω ακριβώς τι θα υποθεί και τα λοιπά, αλλά μετά άλλαξα κανάλι. Βέβαια, όλα στο πλατό κύλησαν πάρα πολύ καλά. Η Πάολα δήλωσε ενθουσιασμένη για το νέο της εγχείρημα. Είδαμε πολύ καλές φωνές και είδαμε και καλά νούμερα για το πρόγραμμα, 16% στο γενικό σύνολο. Παρ' όλα αυτά, νιώθω πως ο αγαπημένος Αντώνης Βαρδής αισθάνθηκε αυτό ακριβώς που λέω. Γιατί την ημέρα της πρεμιέρας, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, δήλωσε πως θα ήταν καλύτερο η παραγωγή να ξεκινήσει τα κανονικά επεισόδια λίγες εβδομάδες αργότερα και όχι μία εβδομάδα μόνο μετά το επαιτειακό επεισόδιο για τον Γιώργο Μαζονάκη. Είναι ένα ψυχαγωγικό πρόγραμμα και όλο αυτό δεν μας επέτρεπε έτσι να το χαρούμε και έχει και δίκιο. Φύγαμε για Πέτρο Ιακωβίδη. Έτσι έχει μάθει αμέσως τώρα στον τρανζίστορ σου με την Αντιγόνη πάνω στην παρέα σου.

0: Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου στο τρανζίστορ 100,3 και ευτυχώς που μου εξήγησε ο Δημήτρης. Μου λέει Αντιγόνη, πες Αντώνης Βαρδής και όχι Γιάννης. Παιδιά, συγγνώμη, σαφέστατα και εννοούσα τον γιο. Στην προηγούμενη έτσι συζήτησή μας σχετικά με το The Voice και την ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook. Τι να κάνουμε, κάποιους η Δευτέρα έτσι μας χτυπάει λίγο βαρύτερα από τους υπόλοιπους. Εγώ θα μείνω στην τηλεόραση γιατί την Παρασκευή επιστρέφει και ένα άλλο πρόγραμμα για τέταρτη σεζόν. 16 του Οκτώβρη λοιπόν θα κάνει πρεμιέρα το Dragon's Den. Σάκης Στανιμανίδης θα παραμείνει στην θέση της παρουσίασης που πολύ του πάει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ενώ συνολικά πλέον θα έχουμε 7 dragons, δηλαδή 7 ανθρώπους οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να χρηματοδοτήσουν τις καλύτερες ιδέες που κυκλοφορούν εκεί έξω. Και αν με ρωτάτε, καλύτερα που θα είναι και περισσότεροι, έτσι ώστε οι καλές ιδέες να έχουν περισσότερες πιθανότητες να βρούνε τα χρήματα και να προχωρήσουν. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, σε πάω κατευθείαν στο τραγούδι της εβδομάδας. Θα μας εξηγήσει αμέσως η Μάγδα Ζουλίδου ποιο θα είναι αυτό. Μένεις εδώ να το απολαύσουμε παρέα και επιστρέφω σε πολύ λίγο για το τρίτο και τελευταίο 60 λεπτό μας.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού, Ρεύμα.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε το νέο μου

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Σας πάω στη Σύρο και σας έχω ένα νοστιμότατο και εμφανίσιμο μεζέ. Ναι. Είναι κουνουπιδοκευτέδες.
3: Έλεος τώρα δηλαδή. Θα πεις έκανα
2: κουνουπιδοκευτέδες ρε παιδιά τη Σύρου. Ένα κουνουπιδάκι θέλουμε χωρισμένο στα μπουκετάκια του. Ναι. Και είμαι σίγουρη ότι κάποιοι εκεί έξω τώρα θα λένε πόπο ρε Μάγδα τι νοστίμια έφτιαξες. Κάποιοι δεν θα το λέτε. Να στείλω φυλάκια στο φίλο μου τον Μπούμπι, ο οποίος λέει μας τρέλανες με τα κουνουπίδια σου.
3: Τρελάθηκε ο Μπούμπι, θα
2: τρέξει να τα φτιάξεις. Μετά να δεις πώς θα τρελάνεις τους γύρω σου.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.

0: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο. Ας γελάσω.
1: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Το Τσίρκο Μουντιάλ ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα γεμάτο ακροβατικά, ρυθμούς φλαμέγκο, ζογκλερικά και κωμικά νούμερα. Μία παράσταση για μικρούς και μεγάλους. Ισπανικό Τσίρκο Μουντιάλ. Στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία με παραστάσεις έως 1 Νοεμβρίου. Πρόλαβε είσοδο σε προσφορά στο goldmall.gr.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Καλησπέρες πλέον μοιράζω σε όλο το παρεάκι, αφού μόλις μπήκαμε στο τρίτο και τελευταίο μας 60 λεπτό και το ρολόι δείχνει μία ακριβώς, done που λένε και στο χωριό μου. Εδώ λοιπόν μεσημεράκι στο τρανζίστορ μας 100,3, Δευτερούλα, 12 του Οκτώβρη, νέα εβδομάδα και η θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στην υπέροχή μας στη Θεσσαλονίκη με μία φανταστική ηλιοφάνεια. Σε άλλους αρέσει, άλλοι είναι χειμωνάκηδες, προτιμούν την συννεφιά. Σε λίγο σου παίρνω Θοδωρή Φέρι, Νατάσα Θοδωρίδου, μένεις τώρα όμως εδώ, Κωνσταντίνος Αργυρός, καμπάνε.

55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Νωρίς φέρεις αγαπημένος όνειρο θα είναι ξανά. Αφιερωμένος και στην Άννα, γιατί τον ζήτησε. Λέει τι γίνεται σήμερα με το Θοδωρή. Πάρε ανούλα μου ένα Θοδωρή, γιατί τον αγαπάμε και εμείς πολύ. Τον ακούσαμε μόλις τώρα λοιπόν στον τρανζίστορα 100,3. Αντιγόνης πάνω στην παρέα σας και οι επιτυχίες δεν σταματούν. Φύγαμε για Κατερίνα Λιόλιου, η γυναίκα της ζωής σου.

0: τη Θεσσαλονίκη είναι στο τρανζίστορ.
1: Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

Νίκος Οικονομόπουλος από τα παλιά του, τα ωραία, τα αγαπημένα, το βιογραφικό εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Όχι ότι τα καινούργια δεν τα αγαπάμε, αλλά καταλαβαίνετε. Αντιγόνης Πανού εδώ στην παρέα σας και έρχομαι τώρα με νέα έτσι για τις ταξιδιάρες ψυχές, γιατί σας βρήκα τους top προορισμούς για το 2027 σύμφωνα με πάρα πολύ γνωστή αεροπορική εταιρεία. Έχει ανέβει λοιπόν η ζήτηση για συγκεκριμένα μέρη και ανάμεσα σε αυτά θα δούμε και ένα ελληνικό νησί. Πρώτο στη λίστα έρχεται το Κυργιστάν, το οποίο εγώ να σας πω την αλήθεια το βλέπω και πάρα πολύ σε διάφορα έτσι vlog ταξιδιωτικά στο TikTok και από Έλληνες και από ξένους, οπότε δεν μου έκανε καμία εντύπωση. Δεύτερη έρχεται η Αίγυπτος, τρίτη η Σουηδία και συγκεκριμένα το Μάλμε, τέταρτο το Τράπανι στη Δυτική Σικελία και πέμπτη στη λίστα η δική μας πανέμορφη Σάμος, πιο καλοκαιρινός σίγουρα προορισμός, ενώ η δεκάδα ολοκληρώνεται με Κίνα, Βιετνάμ, Πράσινο Ακρωτήρι, Φιλανδία και Γουατεμάλα. Τώρα βέβαια, εγώ θα σας πω πως αυτή τη λίστα θα πρέπει να τη δούμε λίγο αντίστροφα, γιατί εφόσον ανεβαίνει η ζήτηση, ανεβαίνουν και τιμές. Άρα αφήστε αυτούς τους προορισμούς για το 2028, που οι περισσότεροι θα την έχουν πατήσει και δεν έχουν πάνε ήδη, και ας διαλέξουμε κάτι άλλο. Ούτως ή άλλως τα μέρη που θέλουμε να δούμε είναι άπειρα. Σε λίγο έρχεται Χρήστος Οντικάης, Τέλειος Ρόκος τώρα, Παύλος Γκόρδης, μπράβο!

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Πρέπει να μείνουμε φίλοι. Χρήστο Αντικάη στον τρανζίστορ σου 100,3. 32 λεπτά ακριβώς μετά τη μία το μεσημέρι. Για λίγο ακόμη είμαστε μαζί. Η θερμοκρασία όλο ένα και ανεβαίνει. Όλο ένα και εσείς μαζεύεστε στο Viber με τις καλημέρες σας, καλησπέρες σας και τα νέα σας. Ανταποδίδω λοιπόν τα φιλιά μου στο Χρήστο, στον Παναγιώτη, στο Δημήτρη, στην Αναστασία και στη Σπυριδούλα που είναι εδώ στο παρεάκι μας. Και φύγαμε και για τους δρόμους της πόλης. Έχουν λίγο αλλάξει τα δεδομένα. Ξεκίνησαν κάποιες καθυστερήσεις στον περιφερειακό με κατεύθυνση προς τα δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας. Ευτυχώς για πολύ λίγο, έτσι, για πολύ λίγα χιλιόμετρα. Με κατεύθυνση τώρα προς τα ανατολικά, μπροστά από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ένα μικρό μποτιλιάρισμα. Χαμηλές ταχύτητες αρχές Τσιμισκή από την Αγγελάκη μέχρι και την Αγία Σοφίας, όπως και στη Βασιλίση Όλγας στο ύψος της ανάληψης. Και τώρα φύγαμε για Ελένη Φουρέιρα και κόλλημα.

0: Είπες λοιπόν από το Θοδωρή Φέρη, ο οποίος δεν χορταίνεται στον τρανζίστορ 100,3. Και ήρθε κάπως έτσι η ώρα να πούμε bye-bye, τουλάχιστον για σήμερα, γιατί εννοείται σας περιμένω και αύριο εδώ στις 11. Αντιγόνης Πανού, 11 με 2 καθημερινά μαζί στον τρανζίστορ 100,3, με όλα τα ελληνικά και πάντα αγαπημένα. Εγώ μπορεί να φεύγω, εσείς δεν πάτε πουθενά, γιατί καταφθάνει και θα δώσω τη σκητάλη μου στη Γεωργία Γεωργιάδου, η οποία θα είναι εδώ μέχρι και τις 5 το απόγευμα, ενώ 6 ώρα Daily Couscous, Παναγιώτη Σίμος, Ηλένια Williams θα είναι στην παρέα σας. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας, ό,τι και να κάνετε. Ευνοεί πολύ και ο καιρός και από εμένα φιλιά πολλά σε όλους. Bye bye, φιλιά.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.
2: Νούμερο 3.
3: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται.
2: Νούμερο 2.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Η Σελίν Ντιόν εγλίστρισε, έπεσε στη συναυλία της η καημένη τώρα.
2: Έπεσε η Γκαρμπή, έπεσε η Σελίν, τι πάτε βρε κορίτσια.
1: Κάπως παραπάτησε πάνω στη σκηνή, έπεσε, δυσκολεύτηκε και να θυμηθεί και τους στίχους μετά, ξέρεις τώρα, λίγο άβολο. Αλλά μετά το κοινό αντέδρασε ακαρία.
2: Ρε σύξεστη, δεν ξέρουν να πέφτουν αυτές. Εγώ ας πούμε και που πέφτω.
1: Εντάξει, εσύ πέφτεις και μέρα παραμέρα.
2: Έρχομαι, κάνω το εκπομπή μου, κανονικά δεν συμβαίνει τίποτα. Ένα πράγμα θα σας πω.
1: Ναι.
2: Σπίτι. Και μένω σε αυτό που είπα.
1: Α, και μένω. Ήρθαν να πούμε για συνέντευξη, τους έστειλε ο Σύλλογος Κινηματογράφου. Πώς τους λένε αυτούς? Συνεσταλμένους.
2: Συγγνώμη, παιδιά.
1: Έτσι
2: όλα
1: για Δευτέρα.
2: Όλα θα πάνε καλύτερα στη διάρκεια.
1: Επειδή δρόσησε ο καιρός, γι' αυτό.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
4: Γυμνάσιο. Εξισώσεις με αγνώστους, χημεία, άγνωστα αρχαία και στο δωμάτιο του εφήβου ένας άγνωστος που λέει «Τα ξέρω όλα, άσε με». Ώρα να ανέβει level χωρίς άγχος. Στο Action Camara χτίζουμε πρόγραμμα, βάσεις και αυτοπεποίθηση για να γίνει κορυφή παιχνιδάκι.
5: Action Camara, ιστορικό κέντρο, Δημητρίου Γούναρη 48. Τηλέφωνο 2310-250-518.
6: Action Camara και το διάβασμα χαρά μας.
7: Στο Coffee Island, Marco Bocciari 137. Δεν απολαμβάνεις μόνο ασυναγόνη στο καφέ, αλλά έχει και δώρο τον τέταρτο καφέ. Καλά ακούσατε! Coffee Island, Marco Bocciari 137. Και ο τέταρτος καφές κερασμένος από εμάς. Delivery 2310-91-51-49.
8: Προσοχή! Λουκουμαδοπειρασμός. Αφράτιζες τη λουκουμάδες βουτυγμένη στο μέλι μόνο 2 ευρώ. Ναι, καλά άκουσες. Λουκουμάδες με 2 ευρώ στην Κυψέλη των Θεών. Μόνο για τον Οκτώβριο. Ελευθερίου Βενιζέλου 14. Κυψέλη των Θεών. Η πιο γλυκιά προσφορά της πόλης.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Καλησπέρα, καλησπέρα στην πιο όμορφη παρέα, τη δικιά μας, Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Καλή βδομαδούλα, να ευχηθώ σε όλους. Καλή Δευτέρα, 12 του Οκτώβρη, και είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5. Τρεις γεμάτες ώρες με υλικά και αγαπημένα στον αέρα της πόλης. Πάρτε καφεδάκι ωραίο και ελάτε να περάσουμε το μεσημεριανό μας μαζί με πάρα πολλούς σου ελληνικές αγαπημένες επιτυχίες και πολύ πολύ φρέσκα νέα. Νίκος Οικονομόπουλος, Κωνσταντίνος Αργυρός και Δήμος Αναστασιάδης. Τώρα με λίγα λόγια.

Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

απόφαση σου λοιπόν. Δήμος Αναστασιάδης στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Τώρα έρχεται Νίκος Βέρτης. Μου έλειψες πολύ.

Σίγουρα δεν θα είμαι πια το καλό παιδί. Νίκος Μακρόπουλος και να γυρίσεις που εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας καλησπέρες και αφιερώσεις στα 693-693-1003, στο Viber του σταθμού. Αλλά και στα social media περιμένω follow και like σε Facebook, Instagram και TikTok για να μεγαλώσει η Τρανζίστορ παρέα μας. Την καλησπέρα μου να πω και στον Ντέο, ο οποίος είναι ήδη συντονισμένος εδώ και καλή εβδομάδα μας εύχεται. Επίσης, Θεό μου, τώρα Χρήστος Μενιδιάτης και ό,τι πιο όμορφο υπάρχει.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

Τζάκι, ο και Ελένη Φουρέιρα εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία, Γεωργία του στην παρέα και είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5, 3 ώρες γεμάτες on air στον αέρα της πόλης φυσικά. Ελπίζω να μου είστε καλά, να κυλάει όμορφα αυτή η βδομαδούλα. Ήδη πάρα πολύ κίνηση, παιδιά, έχει στο κέντρο. Έκανα αρκετή ώρα για να φτάσω. Παρ' όλα αυτά, υπέροχη μέρα όμως και ξύπνησα από νωρίς που δεν το συνηθίζω. Νωρίς τύπου 10 η ώρα ήμουνα κάτω. Τι ωραία, πήρα το καφεδάκι μου, έκανα τη βόλτα μου μαγικά. Εσείς, Δέσποινα Βανδύ, έρχεται.

0: Κάθε νύχτα, Μαργαρίτα. Χρήστος μας τώρα στον Τρανζίστορ 100,3. Πάμε τώρα στην αγαπημένη πρωταγωνίστρια του Μαέστρο, Κλέλια Ανδριολάτου, η οποία αποφάσισε να υποδεχτεί τα 300 της γενέθλια με μία βουτιά στο μαγευτικό πύλιο. Πήγε λοιπόν εκεί να περάσει κάποιες στιγμές χαλάρωσης και δεν δίστασε Οκτώβρη μήνα να βουτήξει στα δροσερά ή και κρύα νερά του πυλίου. Κάπως έτσι λοιπόν δείχνει ότι είναι έτοιμη για νέες περιπέτειες και καλωσορίζει την τρίτη δεκαετία της ζωής της. Και είναι και μια κουκλάρα, να τα λέμε κι αυτά. Πάω σε ένα break και επιστρέφω.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Σας πάω στη Σύρο και σας έχω ένα νοστιμότατο και εμφανίσιμο μεζέ.
3: Ναι.
2: Είναι κουνουπιδοκευτέδες.
3: Έλεος τώρα δηλαδή. Θα πεις έκανα
2: κουνουπιδοκευτέδες ρε παιδιά τη Σύρου. Ένα κουνουπιδάκι θέλουμε χωρισμένο στα μπουκετάκια του.
3: Ναι.
2: Και είμαι σίγουρη ότι κάποιοι εκεί έξω τώρα θα λένε πόπο ρε Μάγδα τι νοστίμια έφτιαξες. Κάποιοι δεν θα το λέτε. Να στείλω φυλάκια στο φίλο μου τον Μπούμπι, ο οποίος λέει μας τρέλανες με τα κουνουπίδια σου.
3: Τρελάθηκε ο Μπούμπι, θα
2: τρέξει να τα φτιάξεις. Μετά να δεις πώς θα τρελάνεις τους γύρω σου.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
4: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάτου στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 έως και τις 5 στον αέρα της πόλης. Καλή εβδομάδα για ακόμα μια φορά. Καλή Δευτέρα, 12 του Οκτώβρη, η ώρα 3 ακριβώς. Για άλλες 2 ώρες είμαστε μαζί και φυσικά σας στέλνω στην παρέα μου 693-693-1003 το τηλέφωνο του Viber του σταθμού. Εκεί περιμένω τα δικά σας μηνύματα, καλησπέρες, αφιερώσεις και να μου πείτε πώς πηγαίνει αυτό το μεσημέρι. Νίκος Οικονομόπουλος τώρα. Ένοχο κορμί, παίζει δυνατά και απολαμβάνουμε παρέα.

Αλληλούια, Ελένη Φουρέιρα εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σα. Είμαστε μαζί από τι 2 έω και τι 5 στον αέρα τη πόλη. Τώρα έρχεται Κωνσταντίνο Αργυρό και είναι το ψέματα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Είναι η αγάπη Κυριακή και εγώ Δευτέρα. Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Θέλω πολύ να δω τι θα γίνει με Άννα Βύση και Νίκο Καρβέλα, παιδιά. Πραγματικά έχει καταντήσει σύριαλ, το ξέρω. Όμως πραγματικά θέλω πάρα πολύ να το δω αυτό. Τώρα, Νατάσα Θεοδωρίδου, Δέσποινα Βανδύ, έχουν ξεκινήσει, παιδιά. Ας μας πει κάποιος υπεύθυνα αν έχουν ξεκινήσει. Γιατί πραγματικά μετράω αντίστροφα για να έρθει και πάνω το σχήμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η διάδα και τη βλέπω έντονα στα social. Πραγματικά χάρμα οφθαλμών. We'll be right back.

περίπτωση που θέλεις να πάμε λίγο στο εξωτερικό, θα σε πάω στην Taylor Swift, η οποία βγάζει καινούριο δίσκο και λένε παιδιά ότι θα είναι αυτός στη δεύτερη θέση με τις χειρότερες κριτικές για pop κυκλοφορία στην δεκαετία. Η Taylor Swift που έχει σαρώσει τα πάντα βραβεία και τα σχετικά είναι στις υψηλότερες θέσεις και στις πιο ακριβοπληρωμένες ολόκληρου του κόσμου τραγουδίστρες. Φτάνει σε αυτή τη μοίρα. Okay, υπάρχουν τα πάνω μας και τα κάτω μας. Τι να κάνουμε, παιδιά. Παντελής Παντελίδης έρχεται.

Η μουσική σου, ο σταθμό σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Πες μου τι.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: κανένα.
1: Αυτή είναι η Κατάδα και ο Απόνετος στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5 στον αέρα της πόλης. Σε λίγο επιστρέφω γιατί έχω να σας μιλήσω για σχέσεις, γιατί ξέρω ότι πολλοί από εσάς θέλετε να τα ακούσετε αυτά, αλλά σχέσεις διάφορες και φιλικές και προσωπικές, τα πάντα μας καίνε, παιδιά, άνθρωποι είμαστε. Πάω σε ένα σύντομο break και επιστρέφω με Νίκο Οικονομόπουλο, Γιώργο Σαμπάνη και Γιώργο Κακοσέο, έτσι για να μην σπάει το καλούπι. Σε λίγο επιστρέφω.
2: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Η Σελίν Ντιόν εγλίστρισε, έπεσε στη συναυλία τη η καημένη τώρα.
4: Έπεσε η Γαρμπή, έπεσε η Σελίν. Τι πάτε, προκορίτσια.
3: Κάπως παραπάτησε πάνω στη σκηνή, έπεσε. Δυσκολεύτηκε και να θυμηθεί και τους στίχους μετά, ξέρεις τώρα. Λίγο άβολο. Αλλά μετά το κοινό αντέδρασε ακαρία.
4: Ρε Σίξεστη, δεν ξέρουν να πέφτουν αυτές. Εγώ, ας πούμε, και που πέφτω.
3: Εντάξει, εσύ πέφτει ημέρα παραμέρα.
4: Έρχομαι, κάνω το εκπομπή μου, κανονικά δεν συμβαίνει τίποτα. Ένα πράγμα θα σας πω.
3: Ναι.
4: Σπίτι. Και μένω σε αυτό που είπα.
3: Α, και μένω. Ήρθε να δώσουμε για συνέντευξη. Τους έστειλε ο Σύλλογος Κινηματογράφου. Πώς τους λένε αυτούς? Συνεσταλμένους.
4: Συγγνώμη, παιδιά.
3: Έτσι
4: όλα
3: για Δευτέρα.
4: Όλα θα πάνε καλύτερα στη διάρκεια.
3: Επειδή δρόσησε ο καιρός, γι' αυτό.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
5: Τσάτ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
6: Πουθενά, είμαι AI.
5: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν?
6: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
5: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
7: Στις 4 μελέτη, στις 6 αγγλικά, στις 7 ταξί και τον μπαμπά, μήπως καταντήσατε προσωπικό σοφέρ? Στην Action Gamara κάνουμε το απόλυτο κόμπο. Καθημερινό διάβασμα και αγγλικά μαζί σε ένα πρόγραμμα σωτηρία και με τιμές που χαμογελά το πορτοφόλι σας.
8: Action Gamara, ιστορικό κέντρο Δημητρίου Γου.

Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σα. Η ώρα είναι 4 παρά 1 λεπτό και μέχρι και τι 5 κάνουμε παρέα στον αέρα τη πόλη. Μία ώρα γεμάτη με ελληνικά και αγαπημένα και σα θέλω συντονισμένου γιατί έχουμε πολλά να πούμε και άλλα του να ακούσουμε. Ξεκινάω την τελευταία μου ώρα με Θοδωρή Φέρη, Κατερίνα Λιόλιου, Γιάννη Φακίνο και Ζαφ. Τώρα έρχεται ο ύμνο. Είναι το είπε και παίζει δυνατά.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Ήρθε ο Αύγουστος πάλι, εμείς κοντεύουμε να τον ξεχάσουμε μαζί και το καλοκαίρι. Ζαφ λοιπόν εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 και η Ιουλία Καλυμάνη. Στα καλύτερα που έλκονται και αγαπάτε καταλλήλους.

τραγουδάς, ζεις. Με τα ζεις 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

ωραίο κι εγώ. Μπορείς και εσύ, Ελένη Φουρέιρα και Χρήστος Μάστορας στο Τρανζίστορ 100,3. Πες μου λίγο τώρα, κουράστηκες από τα dating apps? Σου έχω εγώ μικρά έτσι τυψάκια για να σταματήσεις να στέλνεις πώς πάει η μέρα σου. Θυμήσου ότι οι εφαρμογές είναι φαν. Άρα ο καλύτερος τρόπος είναι να μην διαξάγεις πανελλήνια έρευνα για το μελλοντικό σου σύζυγο ή σύζυγο, να γίνεις λίγο απρόβλεπτος ή απρόβλεπτη, να στέλνεις κανένα κοπλιμέντο, να προσπερνάς την τυπική κουβέντα και να στέλνεις και κανένα αριθμό να τα λέτε στο τηλέφωνο. Επίσης, πρακτική, πλοκή και προοπτική. Θα στα αναλύσω σε λίγο. Πέτρος Ιακωβίδης τώρα, έτσι έχει μάθει.

0: 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
6: Τίποτα άλλο.

Χάρτινες αγάπες, υπέροχο ντουέτο από Γιώργο Σαμπάνη και Νίκο Μακρόπουλο. Το ζητήσατε και εμείς για εσάς. Τα πάντα για εσάς. Πραγματικά νομίζω θα σπάσει τα μία το συγκεκριμένο τραγούδι. Πάμε τώρα στον Σταμάτη Γονίδη, ο οποίος μίλησε και είπε: Εγώ δεν είμαι φασίστας, είμαι αρτίστας. Και αν γύριζα το χρόνο πίσω, θα ξανάλεγα όλα αυτά που έχω πει. Οκ, το ακούω, γιατί ο Σταμάτης έτσι είναι και τον έχω γνωρίσει προσωπικά. Αριστερή δεξή, εγώ λέει αγαπώ όλον τον κόσμο. Και εμείς εσένα. Ιστορία μεγάλη. Κωνσταντίνος Αργυρός, έρχονται

0: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Ριαλινίδο εδώ στον τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάτου στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και αυτή την ώρα, 5 παρατέταρτο. Και πέρασε πολύ νεράκι η εκπομπή σήμερα, οπότε να σας ευχαριστήσω γι' αυτό. Εμείς θα τα πούμε πάλι Τρίτη, αύριο, 13 του μήνα. Τρίτη και 13, παιδιά. Όχι, ο Θεός να μας φυλάξει. Και εσείς παραμένετε συντονισμένοι γιατί έρχεται Παναγιώτη Σίμος και η Λένια Βίλιαμ στις 6 ακριβώς. Καλό υπόγευμα σε όλους και πολλά, πολλά φιλιά στα μούτρα.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού, Ρεύμα.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Σας πάω στη Σύρο και σας έχω ένα νοστιμότατο και εμφανίσιμο μεζέ. Ναι. Είναι κουνουπιδοκευτέδες.
3: Έλεος τώρα δηλαδή. Θα πεις...
2: Κουνουπιδοκευτέδες ρε παιδιά τη Σύρου. Ένα κουνουπιδάκι θέλουμε χωρισμένο στα μπουκετάκια του.
3: Ναι.
2: Και είμαι σίγουρη ότι κάποιοι εκεί έξω τώρα θα λένε πω πω ρε Μάγδα τι νοστίμια έφτιαξες. Κάποιοι δεν θα το λέτε. Να στείλω φυλάκια στο φίλο μου τον Μπούμπι, ο οποίος λέει μας τρέλανες με τα κουνουπίδια σου.
3: Τρελάθηκε ο Μπούμπι,
2: θα τρέξει να τα φτιάξεις. Μετά να δεις πως θα τρελάνεις τους γύρω σου.
1: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker τώρα μόνο 17,79.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40. Άνω Ηλιούπολη. Plagonas Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
6: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
7: Προσοχή! Λουκουμαδοπειρασμός. Αφράτη ζεστή λουκουμάδες βουτυγμένη στο μέλι μόνο 2 ευρώ. Ναι, καλά άκουσες. Λουκουμάδες με 2 ευρώ στην Κυψέλη των Θεών. Μόνο για τον Οκτώβριο. Ελευθερίου Βενιζέλου 14. Κυψέλη των Θεών. Η πιο γλυκιά προσφορά της πόλης.
8: Άλλαξε η εποχή. Άλλαξε και τη διάθεσή σου. Βάλε χρώμα, στυλ και νέα διάθεση στο σπίτι σου με διακοσμητικά και αξεσουάρ από τα Mosaic Stores. Μικρές αλλαγές, μεγάλη διαφορά. Mosaic Stores. Κάνε τον χώρο σου όπως τον θέλεις. Mosaic
9: Stores. Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
10: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: την επόμενη επιτυχία. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Η Σελίν Ντιόν εγλίστρισε, έπεσε στη συναυλία της, η καημένη τώρα.
3: Έπεσε η Γαρμπή, έπεσε η Σελίν, τι πάτε προκορίτσια.
2: Κάπως παραπάτησε πάνω στη σκηνή.

0: Έπεσε, δυσκολεύτηκε και να θυμηθεί και τους στίχους μετά, ξέρεις τώρα. Λίγο άβολο. Αλλά μετά το κοινό αντέδρασε ακαρία.
1: Ρε σύξεστη, δεν ξέρουν να πέφτουν αυτές. Εγώ, ας πούμε, και που πέφτω.
0: Εντάξει, εσύ πέφτεις ημέρα παραμέρα.
1: Έρχομαι, κάνω το εκπομπή μου, κανονικά δεν συμβαίνει τίποτα. Ένα πράγμα θα σας πω.
0: Ναι.
1: Σπίτι. Και μένω σε αυτό που είπα.
0: Α, και μένω. Ήρθαν να σου πούμε για συνέντευξη, τους έστειλε ο σύλλογος κινηματογράφου. Πώς τους λένε αυτούς? Συνεσταλμένους.
1: Συγγνώμη, παιδιά.
0: Έτσι
1: όλα
0: για Δευτέρα.
1: Όλα θα πάνε καλύτερα στη διάρκεια.
0: Επειδή δρόσησε ο καιρός, γι' αυτό.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Όταν το διάβασμα σημαίνει κρυφτό κάτω από το κρεβάτι, ψυχραιμία γονείς. Στο Action Καμάρα η μελέτη του δημοτικού γίνεται οργανωμένα, ευχάριστα και χωρίς διαπραγματεύσεις. Τα απογεύματα στο σπίτι γίνονται απόλαυση.
4: Action Καμάρα, ιστορικό κέντρο, Δημητρίου Γούναρη 48. Τηλέφωνο 2310-250-518.
5: Action Καμάρα. Το διάβασμα χαρά μας.
6: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
2: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα στον Τρανζίστορ 100,3 ο Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Williams παρουσιάζουν το Daily Couscous. Daily Couscous.
1: Daily Couscous.

0: Τρανζίστορ 100,3 και είμαστε εδώ απόγευμα Δευτέρας, λίγα λεπτά μετά τις 6. Εδώ είναι το κορίτσι μου απέναντι.
1: Εδώ είναι
0: η Λένε Ουίλιαμς.
1: Παναγιώτη Σίμος, λοιπόν, εδώ είμαστε.
0: Και είμαστε εδώ παρέα σου. Μέχρι τις 8 θα πάμε. Με έρωτα μικρό ξεκινήσαμε. Ολοκλήρωνε το τραγούδι από την Μπέγκη Ζήνα. Λοιπόν, έχω πολλά να σου πω. Έχουμε πολλά πράγματα να αναλύσουμε. Έχει γίνει και οριμαγδός εξελίξεων έχει υπάρξει. Λοιπόν, αυτό που μπορώ να σου πω ότι ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας. Μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Αποκτάς εντελώς δωρεάν σε οποιοδήποτε κατάστημα θέλεις τη Mastercard, ακόμα και online. Και μπορείς να κάνεις αγορές σου ακόμα πιο ξέχνιαστα. Γιατί κάθε αγορά ανταμείβεσαι με πόντους. Για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Αν επιλέξεις τα προϊόντα ιδιωτικής ειδικής του Μασούτη, Mr. Grand, Μασούτης από το τόπο μας και βιολογικές επιλογές Μασούτη, τότε παίρνεις διπλούς πόντους για κάθε αγορά, αλλά είσαι και πολύ πιο κοντά στην δωρεπιταγή. Και παίρνεις την καλύτερη ποιότητα στην πιο προσιτή τιμή. Λοιπόν, μέχρι τις 8, όπως είπαμε, είμαστε παρέα. Πέτρος Ιακωβίδης έρχεται, παγκόσμιο φαινόμενο. Σήμερα είναι τρανζίστορ, γιατί έχουμε πολλά να πούμε.

0: Αυτό είναι. Κόντρα είναι το τραγούδι των ημερών. Είναι ένα τραγούδι που έχει διχάσει κόσμο.
1: Για να βρει την ανακοίνωση.
0: Ναι, έχει διχάσει κόσμο. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει.
1: Ναι.
0: Δεν θα πάρουμε θέση. Δεν μας πέστη και λόγος, να είμαστε ειλικρινείς. Νομίζω το ότι. Ξέρεις τι.
1: Στεναχωρήθηκα βαθιά.
0: Ναι.
1: Αλήθεια, στεναχωρήθηκα βαθιά. Και ξέρεις γιατί με τη στεναχωριέμαι περισσότερο. Στεναχωριέμαι με. Με αυτά που ακούω να λέγονται. Δηλαδή με τη θέση που παίρνουν δημόσια κάποιοι που θα την πάρουν, ξέρεις, υπέρ του Νίκου Καρβέλα ή υπέρ της Άννας Βύση, αγνώντας φυσικά ότι πάντα σε όλα αυτά η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, έτσι. Ακόμα και στους πιο δυνατούς χωρισμούς και, η αλήθεια είναι πάντα κάπου στη μέση. Πολλά δε μάλλον και όταν έχεις να κάνεις και με μια, φαντάζομαι, διαπροσωπική, όχι, μια προσωπική σχέση, υπάρχει και ένα παιδί στη μέση. Κακά τα ψέματα. Μπορεί η Σοφία Καρβέλα να είναι μεγάλη γυναίκα, αλλά είμαι εγώ
0: και
1: μεγάλη
0: να έχει, γυναίκα. Και να έχει τα δικά της παιδιά και να έχει τα δική της οικογένεια.
1: Παρ' όλα αυτά, υπάρχει και ένα παιδί στη μέση. Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Κοίτα, δεν είναι τρίτη, είναι η ίδια σε πρώτο χρόνο.
1: Αυτό. Αυτό.
0: Που υπάρχουν μέσα σε όλο αυτό. Εγώ θα έλεγα, μην βιαζόμαστε να παίρνουμε στρατόπεδα και μην βιαζόμαστε να θεοποιούμε ή να απορρίπτουμε
1: αυτό.
0: Κάτι. Είναι μια κοινή πορεία και ξέρεις κάτι, ακόμα και στις μεγαλύτερες αγάπες, επειδή υπάρχει ένταση, γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και πολλές στιγμές έντονης, ίσως και δημόσιας διαβούλευσης, να το πω έτσι, έτσι πιο γενικά.
1: Ναι.
0: Ολοκέρδιος Κωνσταντίνος Αργυρός, αυτό είναι το ρεύμα.

0: πρόστιμο, αν θες. Αυτό είναι ο Λίας Βρετός, ολοκαίρνω και ο τραγούδι. Θα γίνει και μπαμπάς πολύ, πολύ σύντομα. Αγοράκι περιμένουν.
1: Ναι, μου το πες.
0: Ναι.
1: Μας το πες βασικά σε όλους. Δεν ξέρω αν το είχε πει.
0: Εν τω μεταξύ, θα σου πω κάτι. Ο Ηλίας, επειδή τον ξέρω τον Ηλία, στο μυαλό του για ένα περίεργο λόγο περίμενε ότι θα έχουν κορίτσι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Και ενώ όλοι οι μπαμπάδες που ξέρω προτιμάνε αγοράκι γιατί νιώθουν ότι γνωρίζουν καλύτερα τον ψυχισμό ενός αγοριού κτλ. Και πολύ πιο εύκολο να το. Επειδή του είχε κολλήσει στο μυαλό το κοριτσάκι, όταν είδε την αγοράκι λίγο. Σοκαρίστηκε γιατί για ένα δικό του λόγο ήταν σίγουρο.
1: Ναι, μου και το θέλει, μάλλον.
0: Εντάξει, νομίζω ότι τώρα, δηλαδή που τον είδα πρόσφατα, είναι. Δηλαδή δεν είναι ότι α, δεν θέλω το ένα, α, θέλω το άλλο. Απλά ξέρεις, συνειδητοποιεί, να σου το πω πιο καλά, τι έρχεται και είναι πλέον η πελάγια ευτυχία.
1: Ναι, μωρέ. Εντάξει, ωραίο.

0: για την επόμενη επιτυχία. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τα φώτα κλείσε, δικιά μου είσαι.

0: Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό κουζίνα στην παρέα σου. Ξεκίνημε εβδομάδα, Σιλένη Williams.
1: Παναγιώτη Σίμω και συζητάμε εδώ τα τεκτενόμενα. Συζητάμε.
0: Τα πάντα. Ολοκαίρινο δίσκο από την Κατερίνα Λιόλιο κυκλοφόρησε το Σάββατο.
1: Την Παρασκευή δεν έγινε και ένα.
0: Έγινε ένα pre-listening party, ναι. Στον Πειραιά. Πειραιά ήταν αυτό. Στο Δέλτα του Φαλήρου, νομίζω. Κάπου εκεί στην πλατεία νερού κοντά ήταν. Ένα
1: ναι.
0: πλωτό χώρο κτλ.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίο ήταν. Δεν έγινε reveal. Έχει ένα track που είναι θολωμένο.
1: Ναι.
0: Και δεν έγινε ούτε τώρα reveal.
1: Πότε έγινε.
0: Δεν το έχω να το ακούσω. Έχω καλά, εγώ ξέρω ποιο είναι. Το έχω κιόλας. Αλλά εννοώ δεν δόθηκε στον κόσμο.
1: Θα δοθεί.
0: Πότε δεν ξέρω κι εγώ.
1: Okay.
0: Και ποιο λόγο το έχουν freeze.
1: Okay.
0: Μα εδώ πήγαινε στο pre-listening party να ξέρεις, πήγε να παίξει. Γιατί εγώ δεν ήξερα ότι δεν πρέπει να παιχτεί. Δεν μου το είχε πει κανείς.
1: Αλήθεια.
0: Εξηγήστε μου, αυτή είναι η Ελληνίδου.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: να ξαναβγεί να δουλέψει. Αλλά ξέρω ότι υπάρχει μια αποδέσμευση όσον αφορά τους μουσικούς αυτή τη στιγμή και όλους τους ανθρώπους που εργαζόντουσαν για εκείνη, γιατί μάλλον δεν θα κάνει πράγματα τώρα.
1: Κοίτα, από όσο γνωρίζω, είναι σε πολύ αρχικό στάδιο οι εργασίες. Δηλαδή κάνουν μια ολική αλλαγή του χώρου.
0: Μα αυτό λέω ότι δεν θα ήταν, μέχρι το Μάρτιο δεν θα ήταν ούτως ή άλλως έτοιμο.
1: Το προσπαθείς να μπας και είναι Φλεβάρι, αλλά νομίζω ότι πιέζαν μια κατάσταση που ξέραν και οι ίδιοι ότι δεν θα τα καταφέρουν. Οπότε σου λέει καλύτερα να το κάνουμε όπως πρέπει και σωστά και να το ανοίξουμε το Σεπτέμβριο. Εντάξει, μην ξεχνάς τώρα, ένας απόϊχος ο ΆΚΑ με 95.000 κόσμο.
0: Ναι,
1: δεν είναι εύκολο. Δηλαδή,
0: και επίσης, αν δεν κάνω λάθος, αυτό το μαγαζί δεν είναι μόνο ένα μαγαζί το οποίο στείνεται για την αναβίση. Ενώ είναι ένα μαγαζί που θα κάνει και πολύ ακριβώς.
1: Δηλαδή θα έχει και πολύ ακριβά εστιατόρια, όπως έχω ακούσει, ναι. Πολύ καλό τέτοιο. Μα είναι τεράστιος χώρος ούτως ή άλλως.
0: Ναι.
1: Είπες, αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, έβαλ τον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Δεν παλεύετε, αυτή είναι η Στέλλα Καλή. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου για σένα που μόλις τώρα συντονίστηκες εδώ.
1: Έτσι. Σε περίπτωση που δεν έχεις καταλάβει τι μπορεί να συζητάμε, φυσικά συζητάμε τα θέματα των ενημερών. Τι να πούμε κι εμείς τώρα. Είμαι θάλλωστοι και αυτοί οι άνθρωποι. Είμαι θάλλωστοι και αυτοί οι άνθρωποι. Τι να πρωτοπούμε. Σε κάθε περίπτωση όμως θα τα πούμε και στη συνέχεια. Σας θέλουμε εδώ να. Θέλουμε και την άποψή σας έτσι. Να δούμε, ρε παιδί μου, πώς είναι. Τώρα
0: πώς το βλέπετε κι εσείς.
1: Ναι, κοίτα. Σε γραφεία, ας πούμε στο γραφείο της κουμπάρας μου σου λέω τώρα, που είναι έτσι, έχουν κάνει στρατόπεδα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι, και ξέρεις, κανονικά κάνουν debate, παραθέτουν επιχειρήματα. Εγώ γιατί είμαι με την μία πλευρά, εγώ γιατί είμαι με την άλλη πλευρά. Το κάνουν και λίγο σαν, βέβαια εκεί είναι και όλοι φανατικοί, φανάτικ. Όλοι.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν λέω φανάτικ εννοώ βίσκαρβελας, δεν είναι ο.
0: Ναι.
1: Είναι βυσική με αυτό κόκκαλο.
0: Νομίζω βέβαια οι φανάτικς κάπως διαχωρίσαν τη θέση τους υπέρ της Άννας ξεκάθαρα από ό,τι είδα από κάποια stories. Λογικό, fan club της Άννας Βύση είναι βέβαια.
1: Σίγουρα, ναι.
0: Δηλαδή δεν σίγουρα. Είναι φανατικέι.
1: Ναι, φανατικ είναι και το κάπα. Ναι, δεν ξέρω.
2: Ήταν δεύτερα.
0: Τέλος πάντων.

0: Daily Couscous.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: Σας πάω στη Σύρο και σας έχω ένα νοστιμότατο και εμφανίσιμο μεζέ. Ναι. Είναι κουνουπιδοκευτέδες.
3: Έλεος τώρα δηλαδή. Θα πεις έκανα
2: κουνουπιδοκευτέδες ρε παιδιά τη Σύρου. Ένα κουνουπιδάκι θέλουμε χωρισμένο στα μπουκετάκια του. Ναι. Και είμαι σίγουρη ότι κάποιοι εκεί έξω τώρα θα λένε πόπο ρε Μάγδα τι νοστίμια έφτιαξες. Κάποιοι δεν θα το λέτε. Να στείλω φυλάκια στο φίλο μου τον Μπούμπι, ο οποίος λέει μας τρέλανες με τα κουνουπίδια σου.
3: Τρελάθηκε ο Μπούμπι,
2: θα τρέξει να τα φτιάξεις. Μετά να δεις πώς θα τρελάνεις τους γύρω σου.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά, Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1-1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker, τώρα μόνο 17,79.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Γυμνάσιο. Εξισώσεις με αγνώστους, χημεία, άγνωστα αρχαία και στο δωμάτιο του εφήβου ένας άγνωστος που λέει «Τα ξέρω όλα, άσε με». Ώρα να ανέβει level χωρίς άγχος. Στο Action Camara χτίζουμε πρόγραμμα, βάσεις και αυτοπεποίθηση για να γίνει κορυφή παιχνιδάκι.
6: Action Camara, ιστορικό κέντρο, Δημητρίου Γούναρη 48. Τηλέφωνο 2310-250-518. Action Camara.
1: Προσοχή! Λουκουμαδοπειρασμός. Αφράτη ζεστή λουκουμάδες βουτυγμένη στο μέλι, μόνο 2 ευρώ. Ναι, καλά άκουσες. Λουκουμάδες με 2 ευρώ στην Κυψέλη των Θεών. Μόνο για τον Οκτώβριο. Ελευθερίου Βενιζέλου 14. Κυψέλη των Θεών. Η πιο γλυκιά προσφορά της πόλης.
7: Άλλαξε η εποχή. Άλλαξε και τη διάθεσή σου. Βάλε χρώμα, στυλ και νέα διάθεση στο σπίτι σου με διακοσμητικά και αξεσουάρ από τα Mosaic Stores. Μικρές αλλαγές, μεγάλη διαφορά. Mosaic Stores. Κάνε τον χώρο σου όπως τον θέλεις. Mosaic
8: Stores. Και τώρα το contouring.
9: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
10: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3 και είμαστε εδώ. Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Μέχρι τις 8 θα είμαστε παρέα σου.
1: Είμαστε εδώ, συνεχίζουμε.
0: Και ξαφνικά θα εμφανίζομαι μπροστά σου. Θα είμαι η φωνή που θα ακούς τα όνειρά σου, λέει και την καρδί. Το είχαμε ξανακούσει και από τον Άγγελο Διονυσίου. Αυτά είναι τα ωραία τα τραγούδια που έρχονται στο σήμερα.
1: Το καλύτερο από όλα. Έχει βλέπω στο TikTok τα ρόμπα διαφορά που γίνονται με την. Καλά, θα σα το πω μετά βασικά. Αλλά κράτησε το αυτό που θέλω να σου πω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε να αντιλήθρω βάξα πολύ πολύ λίγο. Μην ξεχνάτε ότι ένα Μασούτη είναι στην παρέα μα, παιδιά. Ένα πολύ βρεβευμένο Μασούτη. Λέγαμε και με τον Παναγιώτη για ένα βραβείο τώρα πρόσφατα που είδε ότι. Ακόμα ένα βραβείο βασικά που πήρε ο Μασούτη. Δεν είναι άλλωστε τυχαία βρεβευμένο και ω best workplace Ελλάδα και Ευρώπη. Ένα Μασούτη, ο οποίο είναι προσβάσιμο σε όλου. Ένα Μασούτη, παιδιά, που είναι εκεί για εσά και για εμά. Με τη μάσκα του, το μεγαλύτερο όπλο οικονομία. Και στέκεται ανάγωμα στην ακρίβεια, γιατί πάτε, τη χτυπάτε, παίρνετε πόντου και δίζετε πόντου για κάθε 200 πόντου, 6 ολάκια ευρώ έκτο στο λογαριασμό σα. Και μη στην κράτα μα, στο τόπο μα, βιολογικέ επιλογέ μα, ούτε για διπλάσιου πόντου. Έρχεστε ένα βήμα πιο κοντά, δηλαδή στα 6 ευρώ. Αυτά. Πάμε. Ξεκινάμε τη δεύτερη μα ώρα. Έρχομαι εγώ σε πολύ πολύ λίγο δυναμικά με ένα daily throwback.
0: Ένα χαμό θα γίνει. Μπράβο, Παύλο Γκόρδη, και ερχόμαστε. Έτσι.

0: Επειδή με ξέρω, μην με αφήνει μόνη, λέει η Νατάσα Θεοδωρίδου. Μόνη έχω κάνει ό,τι με πληγώνει. Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό και τι. Μπράβο στον Γιώργο Σαμπάνη. Εξαιρετικό.
1: Ακόμα ένα.
0: Ακόμα ένα, ναι.
1: Έχει ακόμα ένα στη φαρέτο. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, Daily Couscous στο Facebook, Daily κατ' ο Παύλα Κους, κατ' ο Παύλα Κους στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνεις τα μηνύματά σου, εκεί στέλνεις και τις προτάσεις σου φυσικά για ένα Daily Throwback. Και από αυτό το πολύ ωραίο έτσι pool επιλογών,
1: έτσι,
0: παίρνουμε και τραβάμε ένα τραγούδι κάθε έτσι μέρα για να κάνουμε το συγκεκριμένο μας quiz. Για πες. Πού θα με πας?
1: Θα σε πάω στο 1984.
0: Α. Τότε που εσύ μικρό κοριτσάκι έκανε τα πρώτα σου βήματα.
1: Δεν ήμουν καν ιδέα. Ούτε αδερφός μου δεν ήταν ιδέα τότε. Λοιπόν, είναι η στίχη και η μουσική του Νίκου Καρδέλα. Έτσι για να πάμε στο τέτοιο, στο πολύ κοντά. Άνδρας είναι ο καλλιτέχνης.
0: Α, το
1: 84.
0: Μπορεί να και ο ίδιος δηλαδή.
1: Και ξεκινάω.
0: Ο ίδιος είναι,
1: δεν ξέρω.
0: Να μου πεις.
1: Ναι, μωρέ, πάρε κάτι. Για να δεις ότι ο Ιωάννης υπάρχει και χωρίς τον άλλον, καταλαβαίνεις. Το ξέρεις 100%. Πολύ ωραίο τραγούδι βέβαια. Δεν θα με αγαπήσεις ποτέ. Λες πως δεν κάνω εγώ για σένα. Και αυτό που νιώθω μέσα μου να καίει. Λες πως δεν θα νιώσεις για μένα ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Ποτέ δεν με παίρνεις σοβαρά. Το ξέρω, γελάς.
0: Ποτέ μη λες ποτέ.
1: Ναι.
0: Ποτέ μη λες ποτέ. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Ίσως αύριο να αλλάξεις γνώμη. Το οποίο το έχει κάνει ντουέτο η Άννα Βύση με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου, ναι, στον πρώτο βέβαια προσωπικό δίσκο του Κωνσταντίνου Χριστοφόρου.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί έχω τόσο πληροφορία στο κεφάλι.
1: Εν τω μεταξύ, βλέπω όλους αυτούς που βάζουν για τα τραγούδια που έχει πει η Βύση εκτός από τον Νίκο Καρδέλα. Και είναι ελάχιστοι αυτοί που βάζουν την υπέρκομματα που τους έχει γράψει ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου. Να τα λέμε και αυτά, που είναι η έρημη πόλη.
0: Έρημη πόλη τα μέσα.
1: Για μένα από τα πόλη.
0: Μια ζωή μου αντιδεί. Και έχω τα μάτια μου
1: ορθά νύχτα. Μήπως θα δεις και ξαναμπείς. Έρρη με πολύ ακατοικητή. Ποτέ μου λες ποτέ, παιδί.

Στον τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: αυτή είναι η Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη. Ένα τελείω που είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, παιδιά, και συζητάμε τα, αυτά που συμβαίνουν εκεί όξο. Παρ' όλα αυτά, αυτό που θέλω να πω πριν από λίγο και. Λέω, θα σα το πω μετά. Είναι τα καλύτερα TikTok που συμβαίνουν τώρα. Πώς τα λένε, που βγαίνει, ξέρω εγώ, ό,τι έχει ζήσει η Βύση, το έχει πει Βανδύ. Που βάζουν, συνδέουν ό,τι έχει συμβεί τώρα με διάφορα τραγούδια τη Δέσποινα Βανδύ, όπως καταλαβαίνεις.
0: Καλά, το πιο αστείο είναι που λένε, ας πούμε, γράφει ο Φίβος με τον Θεοφάνους για τη Δύση. Το άλλο είναι ότι γράφει ο Καρβέλας για τη Βανδύ. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ αρχικά, θα σου πω. Συναδελφικά θεωρώ ότι οι μεγάλοι δημιουργοί δεν θα μπουν τώρα που καίει μπάλα σε μια τέτοια αντιπαράθεση. Δεν θα μπουν σε μια τέτοια αντιπαράθεση.
1: Καλά, εντάξει, να σου πω.
0: Όσο και, γιατί να σου πω κάτι, κακά τα ψέματα. Όλοι θέλουν να γράψουν την Άννα Βύση.
1: Δεν είναι και δίκαιο όμως αυτό τώρα. Γιατί την Άννα Βύση δεν είναι δίκαιο.
0: Επειδή
1: να μην πει στην αντιπαράθεση με τον Νίκο. Γιατί την Άννα Βύση δεν είναι δίκαιο.
0: Επειδή μου, πάντα στη ζωή μας, πολλές φορές βάζουμε τον εαυτό μας το τι δεν θα μας άρεσε να κάνουμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν ξέρω να το καταλαβαίνεις.
1: Το καταλαβαίνω εν μέρει,
0: γιατί δεν
1: αλλά...
0: είναι μια σχέση συνθέτη με καλλιτέχνη. Είναι μια σχέση ζωής.
1: Σίγουρα, από τη μία. Από την άλλη όμως υπάρχει και ένας...
0: Παιδί μου, σου λέω τώρα. Σου μιλάω για το τώρα. Σου μιλάω για το, για το επόμενο μήνα. Δεν σου μιλάω forever and ever.
1: Εντάξει, το συζητάμε. Για όμως.

0: τέταρτο ημέρο εκπομπής Daily Couscous. Εδώ είσαι παρέα μας φυσικά.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά. Εντάξει, έχετε πάρει κι εσείς λίγο φωτιά στα μηνύματα.
0: Φωτιά.
1: Είναι ο έρωτας που
0: ζούμε.
1: Εντάξει, στρατόπεδα υπάρχουν.
0: Ζούμαστε.
1: Αυτό πάντως που παίρνει με εμάς που είμαστε. Που υπάρχει αυτή η πόλωση. Είναι, με συγκλονίζει κάθε φορά, να ξέρεις. Αλήθεια με συγκλονίζει.
0: Γιατί
1: με συγκλονίζει.
0: Τι εννοείς πόλωση?
1: Εννοώ, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις. Κάπως είναι σαν να περιμένουμε να συμβεί κάτι.
0: Είμαστε σε μια αρένα. Ναι. Ζούμε σε μια αρένα.
1: Και περιμένουμε να γίνει κάτι σε αυτή την αρένα και να πάμε αμέσως να πάρουμε ένα στρατόπεδο. Και να κατακρεουργήσουμε τον άλλον.
0: Νιώθω ότι, ότι πολλοίς κόσμος του αρέσει η έννοια του όχλου. Δηλαδή ναι. Του να κάθεται, να στιβάζεται και να παίρνει. Ναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι παίρνουμε, όχι όλοι, περισσότεροι όμως, παίρνουν θέσεις.
1: Χωρίς να ξέρουν καν.
0: Χωρίς να έχουν ασχοληθεί καν.
1: Προφανώς.
0: Χωρίς να γνωρίζουν καν την ιστορία ή οτιδήποτε.
1: Προφανώς.
0: Που εκεί όμως δείχνει ότι σε πόσα πράγματα και πολύ πιο σοβαρά και πράγματα που έχουν να κάνουν με πολύ πιο ουσίας θέματα. Όπως ας πούμε, μπορεί να είναι οι εκλογές, μπορεί να είναι κάτι που έχει να κάνει με το άμεσο.
1: Εκλογές.
0: Κατάλαβες.
1: Σίγουρα.
0: Είμαι αλλού. Αυτή είναι η μέλη σας.
1: Ναι.

0: Αυτό είναι ο Ρακ, αυτό είναι το Παλώμα. Ένα Daily Couscous είναι στην παρέα σου, είμαστε εδώ.
1: Πάντως, αυτό που σκέφτομαι εγώ τώρα και το λέω έτσι, είναι που ξαφνικά όλοι ασχολούνται με τα πνευματικά δικαιώματα. Τρελαίνομαι που όλοι ασχολούνται με τα πνευματικά δικαιώματα και έχουν μάθει τι είναι η αυτοδιαχείριση, τι είναι η ΕΔΕΜ, τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο.
0: Έλα, μπορούμε να σου δείξουμε τον μπελοχωραφά σου.
1: Ναι, τρελαίνομαι με αυτό.
0: Όχι, και πάρα πολλοί που έχουν και άποψη τι είναι η πνευματική ιδιοκτησία και πώς νομικά κατοχυρώνεται κτλ. Μπορεί να μην έχουν ιδέα τι είναι.
1: Εν τω μεταξύ, ξέρετε, θα σου πω τώρα, πολύ προσωπικό είναι αυτό που θα πω έτσι. Απλά επειδή ο πατέρας μου έχει παλέψει πάρα πολύ για τα πνευματικά δικαιώματα στην Ελλάδα και ήταν από τους πρώτους που υπήρξε μέσα σε αυτό το χώρο και έχει κάνει και ταξίδια στο εξωτερικό για να διεκδικήσει των δημιουργών τα δημιουργήματα, τέλος πάντων, να πληρώνονται για αυτά. Και λέω, ρε γάμο το, τώρα, να μη ζει τώρα. Και έχω ρε παιδί μου, τόσα πράγματα που ξέρω και τα έχω μάθει μέσα από αυτόν και ξέρω πώς κατοχυρώθηκαν καλά-καλά.
0: Ναι.
1: Και βλέπω όλους αυτούς που βγαίνουν και λένε το μακρύ τους και το κοντό τους και περνάω υπέροχα.
0: Ναι.
1: Υπέροχα, μαγικά.
0: Ανοιχτή ακρόαση, αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος.

0: Γιώργο Σαμπάνη με Νίκο Πακρόπουλο φτάσαμε στο φινάλε. Αυτό ήταν ο τελικός κούς τρανζίστορ 100,3. Λίγα λεπτά πριν το ρολόι δείξει 8.
1: Αυτοί ήμασταν εμείς για σήμερα. Αλλά παιδιά, είναι μόνο αρχή της εβδομάδας. Αύριο ερχόμαστε. Και αυτό είναι.
0: Δέσμευση.
1: Ναι,
0: απειλή. Λάμπης Δημητριάδης έρχεται. Συνεχίζει. Μην ξέρεις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο τρανζίστορ 100,3. Αύριο 6 ώρα, Ντάν, είμαστε και πάλι εδώ.
1: Bye.
0: Για χαρά.

0: τα ζω.
1: Daily Couscous.
2: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
3: Η Σελίν Ντιόν εγλίστρισε, έπεσε στη συναυλία της η καημένη τώρα.
4: Έπεσε η Γαρμπή, έπεσε η Σελίν. Τι πάτε βρε κορίτσια.
3: Κάπως παραπάτησε πάνω στη σκηνή, έπεσε. Δυσκολεύτηκε και να θυμηθεί και τους στίχους μετά. Ξέρεις τώρα, λίγο άβολο. Αλλά μετά το κοινό αντέδρασε ακαρία.
4: Ρε σύξιστη, δεν ξέρουν να πέφτουν αυτές. Εγώ ας πούμε και που πέφτω.
3: Εντάξει, εσύ πέφτεις μέρα παραμέρα.
4: Έρχομαι, κάνω το εκπομπή μου, κανονικά δεν συμβαίνει τίποτα. Ένα πράγμα θα σας πω.
3: Ναι.
4: Σπίτι. Και μένω σε αυτό που είπα.
3: Α, και μένω. Ήρθαν να πούμε για συνέντευξη. Τους έστειλε ο σύλλογος κινηματογράφου. Πώς τους λένε αυτούς? Συνεσταλμένους.
4: Συγγνώμη, παιδιά.
3: Έτσι
4: όλα
3: για Δευτέρα.
4: Θα πάνε καλύτερα στη διάρκεια.
3: Επειδή δρόσησε ο καιρός γι' αυτό.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και οι beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαία ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική. Στις 4 μελέτη, στις 6 αγγλικά, στις 7 ταξί για τον μπαμπά, μήπως καταντήσατε προσωπικό σοφέρ. Στην Action Gamara κάνουμε το απόλυτο κόμπο. Καθημερινό διάβασμα και αγγλικά μαζί σε ένα πρόγραμμα σωτηρία και με τιμές που χαμογελά το πορτοφόλι σας.
7: Action Gamara, ιστορικό κέντρο, Δημητρίου Γούναρη 48. Τηλέφωνο 2310-250-518.
8: Action Gamara και το διάβασμα χαρά μας.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Σας πάω στη Σύρο και σας έχω ένα νοστιμότατο και εμφανίσιμο μεζέ.
2: Ναι.
1: Είναι κουνουπιδοκευτέδες.
2: Έλεος τώρα δηλαδή. Θα πεις. Έκανα
1: κουνουπιδοκευτέδες, ρε παιδιά, τη Σύρου. Ένα κουνουπιδάκι θέλουμε χωρισμένο στα μπουκετάκια του.
2: Ναι.
1: Και είμαι σίγουρη ότι κάποιοι εκεί έξω τώρα θα λένε: Πόπο ρε Μάγδα, τι νοστίμια έφτιαξες. Κάποιοι δεν θα το λέτε. Να στείλω φυλάκια στο φίλο μου τον Μπούμπι, ο οποίος λέει: Μας τρέλανες με τα κουνουπίδια σου.
2: Τρελάθηκε ο Μπούμπι,
1: θα τρέξει να τα φτιάξεις. Μετά να δεις πώς θα τρελάνεις τους γύρω σου.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Για παιδικό θέατρο σε προσφορά, μπες goldmall.gr. Οι καλύτερες παιδικές παραστάσεις χτυπούν στην καρδιά του ευόσμου στον τεχνόκοσμο. Χωνάκι παγωτό και τα τρία γουρουνάκια και ο γκαφατζής λύκος. Μια γλυκιά περιπέτεια γεμάτη κόντρες και έρωτα υφαίνεται όταν ο Φραντσέσκο φέρνει το πρώτο χωνάκι παγωτό στο Παρίσι. Και σε μια άλλη ιστορία, τρία γουρουνάκια και ένας αδέξιος λύκος μπλέκουν σε ανεπανάληπτες γκάφες. Τα Σαββατοκύριακα του Οκτωβρίου στον τεχνόκοσμο. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 9 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Τρανζίστορ 100,3. DJ Λάμπης Δημητριάδης.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Η Σελίν Ντιόν εγλίστρισε, έπεσε στη συναυλία της η καημένη τώρα.
2: Έπεσε η Γαρμπή, έπεσε η Σελίν. Τι πάτε βρε κορίτσια.
1: Κάπως παραπάτησε πάνω στη σκηνή, έπεσε. Δυσκολεύτηκε και να θυμηθεί και τους στίχους μετά, ξέρεις τώρα.
2: Λίγο
1: άβολο.
2: Βέβαια.
1: Αλλά μετά το κοινό αντέδρασε ακαρία.
2: Ρε Σίξη, τι δεν ξέρουν να πέφτουν αυτές. Εγώ α πούμε και που πέφτω.
1: Εντάξει, εσύ πέφτει σήμερα παραμέρα.
2: Έρχομαι, κάνω το εκπομπή μου, κανονικά δεν συμβαίνει τίποτα. Ένα πράγμα θα σας πω.
1: Ναι.
2: Σπίτι. Και μένω σε αυτό που είπα.
1: Α, και μένω. Ήρθε εδώ, ας πούμε, για συνέντευξη. Τους έστειλε ο Σύλλογος Κινηματογράφου. Πώς τους λένε αυτούς? Συνεσταλμένους.
2: Συγγνώμη, παιδιά.
1: Έτσι
2: όλα
1: για Δευτέρα.
2: Όλα θα πάνε καλύτερα στη διάρκεια.
1: Επειδή δρόσησε ο καιρός, γι' αυτό.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Σας πάω στη Σύρο και σας έχω ένα νοστιμότατο και εμφανίσιμο μεζέ.
2: Ναι.
1: Είναι κουνουπιδοκευτέδες.
2: Έλεος τώρα δηλαδή. Θα πεις έκανα
1: κουνουπιδοκευτέδες ρε παιδιά τη Σύρου. Ένα κουνουπιδάκι θέλουμε χωρισμένο στα μπουκετάκια του.
2: Ναι.
1: Και είμαι σίγουρη ότι κάποιοι εκεί έξω τώρα θα λένε πω πω ρε Μάγδα τι νοστίμια έφτιαξες. Κάποιοι δεν θα το λέτε. Να στείλω φυλάκια στο φίλο μου τον Μπούμπι, ο οποίος λέει μας τρέλανες με τα

Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: γίνεται.
1: Στο τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Τραγουδάς. Ζεις. Με τα Ζεις 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τα κολλασμένα.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού, Ρεύμα.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον τρανζίστορ 100,3.

Τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Store 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ, τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

υπάρχει αγάπη σαν κι αυτή, που να δίνει Θεέ μου μες στον κόσμο αυτό νόημα, κουράγιο και σκοπό. Να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα κι όσο